0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: δυο.
1: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Καλησπέρα. 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μπείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Στο Viber 6936 10100.

γιατί νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Σφαίρα 102,2. Η μουσική σου.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Σπυρό.
4: Τι είναι πάλι?
3: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
4: Δηλαδή?
3: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
4: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
3: Στο τένις.
4: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
3: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
0: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Όλα, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Να, θα τα πω σωστά. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι και για σήμερα Παρασκευή, για την πρώτη ώρα τουλάχιστον, θα πάμε τα δυο μας εδώ με τον Νικόλα μου. Και στις 7 η ώρα ακριβώς θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Νάνση Αντωνίου. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε για τον Γιώργο Λιανό, που είναι και πότε θα επιστρέψει.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Προσπαθούμε λίγο να φύγουμε από την καθημερινότητα και από τη ρουτίνα και να ξεχαστούμε λίγο και να παρτάρουμε. Οπότε Παρασκευή σήμερα και έχουμε και το πάρτι. Και πόσο έχουμε, 15 έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να σας πω ότι το μωράκι σου δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει τον κόσμο και αυτό χρειάζεται την απόλυτη ελευθερία κινήσεων και τώρα μπορείς να του τη χαρίσεις με τις μοναδικές προσφορές των Lidl σε πάνες βρακάκια. Πάνες και βρακάκια. Χάρισε του την άνεση που προσφέρουν οι πάνες βρακάκι Λούπιλου και κέρδισε 15% έκπτωση με το Lidl Plus. Είτε βρίσκεσαι στο στάδιο Junior, είτε στο Excel, έχεις την γκάμα που πραγματικά θα σου δώσει τη σιγουριά που ζητάς για κάθε του βήμα. Περνάει μια βόλτα. Παίρνα μια βόλτα από τα Lidl και φρόντισε το μικρό σου αγγελούδι χωρίς να ξοδευτείς. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, πολλά είπαμε για αρχή. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.
0: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
9: Αμέ.
0: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 12 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται ένας χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, βυσσινάδα, γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε και νομίζω ότι πλέον είναι πάρα πολύ γνωστή. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram, και έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε όμως και το Viber του σταθμού μας, 6936-101022, και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε, που εκεί στέλνετε και μόλις ακούσετε το Σφαίρα Password, γιατί η διαγωνισμάρα μας με δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο συνεχίζεται. Και συνεχίζεται γιατί το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή είναι εδώ και σας περιμένει. Οπότε, μένετε συντονισμένοι. Σε όλες τις εκπομπές πέφτει μία φορά το Σφαίρα Password. Εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο, και σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και τσακ, μπήκατε στην κλήρωση. Τίποτα, σε ένα μήνα θα ανακοινώσουμε τον τυχερό, έτσι. Θα κάνουμε μία παρτάρα για να παραλάβει ο τυχερός το ολοκένουργιο αυτοκίνητό του. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα, σε άλλα νέα, η ώρα για παραγγελία φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons, και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Φύγει Κανείς.
1: Σ' ακούμε.
0: Διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου που
1: είναι σε τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα ενός.
0: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Πρωθυπουργάρα μου.
1: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
0: Στα διλήμματα κατάτησες.
1: Εδώ φτάσαμε να λύνουμε εμείς. Να του κράτους.
0: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
1: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε Κυριάκος.
0: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια, για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password, δεν ξέρω που άλλο προσπαθεί να βγει. Για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
1: Αυτές τις απειλές, ξέρεις πως έχει κόσμο πολλά απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
0: Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου.
1: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια. Για λοιπόν, πες.
2: Σταματήστε να απειλείτε.
0: Μη σας τα πολύ λόγω.
3: Πανέμορφος
0: κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σύριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλεσιματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
1: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, ότι διαβάζει, μου είπε να διαβάσω το mail.
3: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του.
0: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
1: Όπως είναι, το κάτσε η σύζυγο.
0: Θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
3: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
0: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει. Αλλά κάτι. Να το ρωτήσουμε, να μας απαντήσει.
1: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει τώρα, δεν μιλάμε τώρα.
3: Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
0: Καλά, σίγουρα την κολακεύει, να σου την πέφτει ένας κούκλος το οποίο.
1: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
0: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα, λέει, και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι original το προφίλ του.
1: Κυριάκος με blue tick, είμαστε πρωθυπουργός.
0: Όχι, όχι. Ηθοποιό λέει παντρεμένο με παιδί.
2: Ο ηθοποιό λέμε.
0: Και δεν σα κρύβω, λέει. Ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλε τι εκπομπέ. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα. Θα πάω, λέει, στην καινούριο. Θα πάω.
1: Δεν ξεκινάει από το Λιάγκα.
0: Όχι, όχι, όλου του.
1: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή.
0: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην καινούριο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή. Να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω λίγο.
3: Και λέει, τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
0: θα
3: του.
0: Θα κάνω λίγο screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
3: Άρα η γυναίκα του
0: όλα.
3: Δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτό.
2: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει ότι το ξέρει. Ο Κυριακός, κατάλαβες τι λέω.
0: Σε αυτό δεν μας το κάνει σαφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
3: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριακός.
0: Θα τον κάνω, λέει, και θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
3: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν
0: θέλεις,
3: κακό.
0: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το ότι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας με μια γυναίκα. Αλλά ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη. Έχω την οικογένειά μου. Με ενοχλείς. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
1: Όπα, όπα, όπα.
3: Το γράφει Καραγκιόζη.
0: Καραγκιόζη το
1: είπε. Καραγκιόζη, έτσι.
0: Είπε Καραγκιόζη.
3: Λίγο χοντρό ρε εσύ το Καραγκιόζη.
0: Και παπά τον είπε, αλλά αυτό δεν πάει.
1: Είναι παπά.
0: Εδώ παπά εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό το πήρα για μένα.
1: Άσε μα, δεν πάνε.
0: Μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστεί.
1: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
3: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
0: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν πάει, φάει γιαούρτια.
1: Αυτό θα το φάω. Στο τέλος ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
0: Μα εγώ το πήρα.
1: Παναγία, εσύ έχεις φαγητό
3: που ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
0: Δεν μου είπες πάρε και ένα εσύ για να το έχεις για μετά.
1: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχεις. Θα το έχεις. Ένα αυτό. Αυτό. Αυτό το πάτε. Λοιπόν,
0: αυτό τώρα. Το πήρες εσύ, Γρηγόρη.
1: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλά. Πες λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
0: Εσείς πείτε μου, εγώ σας το διάβασα.
2: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίως. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Δεν το με έκαψες. Τι έκανα.
2: Είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
0: ο
2: δύο.
0: Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα. Ένας...
2: Ο άντρας.
0: Ο άντρας.
2: Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Του επώνυμου.
2: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος. Ωραία.
0: Ο άλλος επώνυμος. Ναι.
2: Και φίλοι κιόλας.
1: Να σας πω αυτά τα.
0: Δομενικά μηνύματα.
2: Παιδιά,
3: να σας πω κάτι.
2: Φωτιές.
3: Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
0: Ναι.
3: Αλλά οκ, okay, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
2: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία.
3: Δεν έγινε.
0: Ποιο είναι
3: τίποτα.
0: Το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
3: Ποιο είναι
0: τώρα.
3: Το δίλημα.
0: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
3: Όχι.
2: Εννοείται.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Εγώ αυτό θα
3: αλήθεια τώρα.
2: Εννοείται.
0: Να το ξεφτυλίσεις στα μανταλάκια.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
0: Κακός.
2: Δεν τα πού δεν τα λες.
3: Σε κανέναν.
0: Ποιες κλείσεις κανένα δυο σπιτάκια να δεις θα ξαναγίνει.
2: Κοίτα, τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
3: Α, όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα το έλεγα.
3: Όχι.
0: Τρώγε εσύ το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
3: Εγώ γκομενίζω.
2: Αυτό.
3: Αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
2: Το μπλόκαρε.
1: Τώρα αυτό το θέλημα που μα έβαλε.
3: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, το μπλόκαρε. Γιατί δεν υπάρχει λόγο.
3: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
2: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλοκάρει.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ
3: ήθελα
1: να τον κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το έγραψε γραμμένο με ντροπή σου.
0: Μα το έγραψε.
1: Εντάξει, τώρα.
3: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ, γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
0: Δεν τον
3: άρα
0: έκανε
3: αυτοί
0: γιατί μάλλον δεν το έχει
3: είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ της κρυφά.
1: Ναι. Ξέρεις πώς
3: κακό
1: επιζητούν
3: αυτό.
1: Την δημοσιότητα, Παναγή μου, με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάνε και μετά τη δημοσιότητα τους γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον Κυριάκο. Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
2: Και είναι άλλο το θέμα.
1: Για
2: μας.
1: Να δω τι θα πείτε.
2: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι, αυτά είναι προβλήματα.
3: Ναι, αυτό είναι
2: και
3: πρόβλημα.
2: Και ο άλλος, ο Κυριάκος, τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς, ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
0: Αυτό. Ναι, εγώ τώρα όμως, λέει, θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
1: Αφήστε να τις εκδικηθώ.
2: Τι
1: θες
2: να κάνει
1: κάτι
2: τέτοιο.
3: Αυτός υπερβολικός την εκδικητική.
2: Θέλεις να
3: βγαίνει
2: κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχα γουγού.
1: Θα αφήστε τα εκδικητικά και αυτά που όρισε τη ζωή σας.
2: Με φέτα.
1: Θα του κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
0: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλος να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να, όχι, να τον ξεφτυλίσει.
3: Γιατί να τον ξεφτυλίσει, γιατί θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δίνει τη μούρη.
1: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα.
0: Καμία μούρη, λέει, δεν θα βγω σε κανένα κανάλι. Θα στείλω λες εκπομπές τα μηνύματα.
2: Αν το έκανε ο Κυριάκος.
1: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα του.
0: Γιατί να χωρίσουνε.
1: Πατέστε, λέμε εμείς.
0: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσει.
3: Τηλεφωνικές θα βγάλουμε ή όχι.
1: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές θα βγάλουμε.
0: Θα μας πούν τη γνώμη τους, γιατί τα άλλα τι λέμε.
1: Εντάξει, ωραία, οκ. Να βγάλω, ανοίγω τηλεφωνικές. Εσείς τα κάνατε. Θα το βγάζετε στα μαλακά.
3: Τέλος πάντων, πάντως εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του, στη γυναίκα του, ότι τον κάνει μπλοκ.
0: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
1: 2-11-7-0-7-9-31 θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό το.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι πράγμα.
0: Τίποτα.
1: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο.
0: Άστο το ρημάδι.
1: Δεν λειτουργεί. Αν έχει κάποιο τον αέρα και δεν τον κάνει τόση ώρα.
0: Μα δεν έχει, ντούτου εμένα μου κάνει.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Άσε με τον Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε.
4: Είμαι καλά. Ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
4: Είμαστε Θεσσαλονίκη, Άννα.
1: Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, Νίκο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου.
4: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλε οι γυναίκε.
1: Αλήθεια. Και οι άντρε το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρε το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιο τόσο πολύ.
4: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει. Και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
3: Έτσι.
4: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του. Πρώτον, και δεύτερον την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα.
0: Μα δεν τα έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
4: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή.
0: Και τι πρέπει να κομμενίζουν οι ηθοποιοί της γυναίκες μας, επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα.
4: Κανένας. Ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
0: Γι' αυτό θέλει να τον ξεφτυλίσει.
4: Αν τον μπλοκάρει, θα τελειώνει
3: το θέμα.
4: Τελειώνει το θέμα, όπως τα λέει η Νάνση.
3: Όπως τα λέω εγώ, Παναγία, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα αυτά.
0: Τα
3: ξεφτιλίκια.
0: Μα μετά λέει αυτούς μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
3: Γιατί και τι σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει. Μπορεί η άλλη να γουστάρει.
4: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε τον ξεφτυλίσει, είτε τον ξεφτυλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου.
3: Βέβαια.
4: Βέβαια, λοιπόν. Θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
3: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα χωρίς την έγκρισή της.
4: Ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ το.
3: Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
4: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
1: Βλέπεις,
4: δεν υπάρχει κανένα λόγο
0: λέει,
4: να πέφτουμε στο επίπεδο.
0: Μα όπως λέει, πήγε
4: αυτό.
0: Να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
4: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
3: Τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
1: Βέβαια, έχουμε και μία άλλη. Έχω μία άλλη άποψη από έναν φίλο που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
3: Ακριβώς.
4: Ακριβώς.
1: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
0: Για άλλη τσούρδες ακριβώς λένε.
5: Μισό λεπτό, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε. Που δεν κάνει να κοιτάξει
1: γιατί
5: το κινητό.
1: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
3: αφού
1: του.
3: Αφού σου λέει αν το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
5: Ωραία, και έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
3: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
5: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό, λέμε.
3: Ναι, τι.
5: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
3: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του.
5: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
3: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να βλέπει ο άλλος πως να το κάνει μπροστά του.
5: Σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
3: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου.
5: Στην γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
5: Λοιπόν, άρα.
3: Ωραία, το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά.
4: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη, ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινείς να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
5: Δεν
4: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
5: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας
0: τώρα,
5: περίπτωση.
0: Λίγο τραβηγμένο το ακούω
5: στη
0: αυτό.
5: Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας.
4: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος
5: άλλο
4: και
5: λέω,
4: είναι αυτός.
5: Ναι. Αν δεν κάνατε μπλοκ, γιατί κάνατε μπλοκ, ναι. Okay, φαίνεται ο σεβασμός σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Δεν δείχνει μη σεβασμό στον σύντροφό της.
4: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί, okay, θα τελείωνε εκεί.
3: Επίσης, μπορεί εμένα να με ενοχλεί, ρε Νίκο. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
5: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
3: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί.
5: Εγώ δεν υπάρχει.
3: Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολείσαι με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
5: Μίλα ρε Παναγή.
0: Αφού μιλάς
5: εσύ. Δεν μπορώ να πω σπορός, μου κουράζομαι.
3: Αυτά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
4: Γεια,
0: γεια, γεια.
6: ζεμάρι μου να φας.
7: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
8: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάσχου που έρχεται, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, θέλει κάτι πιο έτσι απαλό, κάτι πιο απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστος, με γεύσεις βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, παιδιά. Πλούσιο άρωμα, ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πιο γλυκιά. Και δεν έχει καν ζάχαρη, είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινά όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Και σήμερα θα κληρώσουμε δύο τυχερούς που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ λουμίδι παπαγάλο έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα, για ένα χρόνο, για να μας πει και ποιο το άρεσε πιο πολύ. Τώρα στέλνετε μήνυμα σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Να πω καλημέρες, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία, στο Μίλτο που μας ακούει από το Κερατσίνι, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Καματερό, σε όλους εσάς που μας στέλνετε και είσαστε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, στον Ανδρέα από την Πάτρα και στην Άλκιστη που μας ακούει από το Εγάλεο, και δεν θυμάμαι το όνομά σου, αλλά εσύ που μας ακούς από τα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ τα Γιάννενα. Η αλήθεια είναι, και μας στέλνετε κάθε πρωί τα μηνύματά σας. Και στην Ευανθία που στέλνει το κλασικό της πρωινό μήνυμα, την πρωινή καλημέρα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Από την ώρα που είμαι στο μπάνιο και κάνω το πρωινό μου μπανάκι, σκάει το μήνυμα της Ευανθίας. Πρέπει να είναι 6 παρα 20, 6 παρα 25, κάπου εκεί. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και τι δεν διαβάζω. Συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου, παιδιά. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε και το Μάιο. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου με DJ set από τον Πέτρο Καρά. Και Νίκο, προγραμμάτισε σε παρακαλώ μέχρι και τις 7 να παίξει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί σήμερα τελευταία μέρα που τον έχουμε αποκλειστικά. Πρώτη μετάδοση, Φωτιά στη νύχτα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το ακούτε μόνο εδώ στον Σφαίρα 102,2. Τώρα, Eurovision Vibes, αύριο μεγάλος τελικός. Παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα mail της, για τα νέα της μέλη, το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stoihiman.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Stoihiman. Stoihiman, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Μη φύγει κανείς.
1: Αχ, μάη μου, πάει μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα.
12: All win, winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: καφέ σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έλα, Σπύρο.
18: Τι είναι πάλι?
17: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
18: Δηλαδή?
17: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
18: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
17: Vero System της Cosmochrome. Και υγρασία τέλος.
18: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
17: Με σώζεις.
18: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
25: Μήπως λεφτά?
24: Τα λες και λεφτά.
25: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
24: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
26: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: Λοιπόν, ανοίγω το ημίωρο κάπως έτσι. Το συμφέρον, ξέρετε τι σκεφτόμουν. Ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα, που η μέρα είναι Παρασκευή. Μην κάνω πάλι λάθος, Παναγία μου. Η μέρα είναι Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάντος και Νίκος Καλούδης. Παρέα εδώ μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Ο Γιώργος μας, όταν νιώσει καλύτερα και όταν μπορέσει να είναι εδώ μαζί μας, θα είναι έτσι πολύ πολύ σύντομα. Και πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 24, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και μιας και είμαστε σε φάση καιρού, σε φάση καλοκαίρι, σε φάση διακοπές, λοιπόν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, χωρίς αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή που κερδίζει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο όμως άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22. Εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο όμως άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22.

0: Είσαι έτοιμος για μια εβδομάδα γεμάτη μεγάλες και ευχάριστες εκπλήξεις. Τα Lidl το καλάθι σου γεμίζει με πάνω από 45 προϊόντα στις συσκευασίες XXL και επιπλέον δώρο ποσότητα. Στα ράφια τους σε περιμένουν τυρί ένταμ σε φέτες μείγμα τριμμένων τυριών, λωρίδες από φιλέτο στήθος κοτόπουλου, παναρισμένος μπακαλιάρος. Βάλε στο πρόγραμμά σου την αγαπημένη σου πίτσα, μοτσαρέλα, τραγανές, τηγανιτές, πατάτες, τόνο σε ηλιέλαιο και πολλά πολλά ακόμη. Μην προσπεράσεις και τον καφέ Μπαλαρόμ, την κέτσαπ και πολλά πολλά ακόμη. Παιδιά, πάρα πολλά. Lidl πρόλαβε τις XXL προσφορές και απόλαυσε περισσότερα με τη γνωστή ποιότητα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, από την καλημέρα μου. Καλημέρα στην Μάρθα που μας ακούει από το ελληνικό. Τώρα ψάχνουν τα μηνύματά σας, γι' αυτό δεν έπαθα εγκεφαλικό, γι' αυτό μιλάω έτσι. Καλημέρα στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, αγαπημένη. Περιμένω πώς και πώς τον Καραγιαννάκη να μου πει πότε θα πάμε το σπίτι στην Κεφαλονιά για να πάρω κι εγώ λίγο τα πάνω μου, να πάω και στο νησί, γιατί έχω καιρό να πάω και πραγματικά μου έχει λείψει. Και στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι, την καλημέρα μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Deadline σε 2 ώρες. Inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό τζίνσενγκ και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό. Όταν το χρειάζεσαι περισσότερο και είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα, επειδή πλησιάζουμε και στις 7. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας, μάλλον το δεύτερό μας ημίωρο ή αλλιώς την πρώτη μας ώρα. Όπως θέλετε, δείτε το.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και. Λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλλον πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.

0: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
1: Μια χαρά δεν σημειώνω.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα.
2: Γεια σας,
0: η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
2: Ρέψουμε και... την ισχύα σου, κάνετε.
0: Ένα γιαουρτάκι έφαγα με τις φράουλες.
2: Ναι.
0: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
2: Τι είσαι αρφωνιαστικιά μου, είσαι.
0: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
2: Σ' ακούω.
0: Όχι, κοίταμε.
2: Παναγή.
0: Γρηγόρη, κοίταμε, δεν θα συνεχίσω.
2: Από Παναγή,
0: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
2: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
0: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
2: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
0: Νάντση, δες τη ζουμάρι.
2: Σ' ακούω.
1: Τώρα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
1: Παντρεμένη.
0: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
2: Φρέσκο παντρεμένη.
0: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα κουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνει το σύστριγκο.
2: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
0: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Λέω, πάμε να το κάνουμε.
2: Ποιος στέλνει το mail?
0: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
2: Μάλιστα.
0: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
2: Ωραίος.
1: Μάλιστα. Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο σχολείο.
0: Έτσι, λέει, είχανε κάνει, λέει.
2: Έτσι, τι είπε.
0: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
1: Για το δικό.
0: Τέλος
1: σου.
0: Τέλος πάντων.
2: Για ποιον.
0: Και... δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του έχει μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
2: Μάλιστα.
0: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
2: Μάλιστα. Τι τέλος?
0: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανάκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
2: Συγγνώμη,
0: του. Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
1: Την καθηγήτρια με τη δασκάλα.
0: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
2: Έχω παντρευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
2: Και πες που δεν θα φτάσεις.
0: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην ξανακάνω τη δασκάλα.
2: Διαβάζει κάθε
0: την καθηγήτρια.
2: Μέρα.
0: Περνάει.
2: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα.
0: Καταρχάς, περνάει, λέει, πρόβλημα.
2: Πώς λέγεται?
0: Ο Πάνος και η
2: ο
0: Αλεξία.
2: Πάνος. Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
0: είναι η
2: ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
0: Και τι να κάνουν?
2: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
0: Γιατί
2: δεν
3: φταίει, φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι?
0: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5
2: να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο, λέει,
0: να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
2: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την
0: διορίσουν.
2: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα του.
0: Τι θα γίνει
2: να
0: τώρα?
2: Να την πάρει υπουργό και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
0: Ναι, τώρα λέει.
2: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του το ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: που είναι, ναι.
3: Ωραίο.
2: Ζευγάρια ενηλίκων.
0: Αρέσει, Νίκο,
3: ωραίο,
2: ζευγάρια
3: ωραίο,
2: ενηλίκων ωραίο. Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Batman, ντύσου καθαρίστρια, φορά
3: και τουίτι.
2: Τουίτι και τίποτα άλλο.
0: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
3: Αμέ, και να κάνεις τσιου τσιου.
2: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα sex shop είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
0: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
2: Έχει.
0: Τι τουίτι, ρε.
2: Έχει καθαρίστρια. Καλά, έχει. Πώς το λένε,
0: καθαρίστρια.
2: Μετά
3: σπούπουλα κάτω.
2: Ξέρει ο καθένας, ας πούμε, τώρα, κατάλαβες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Θα το δεχόμαστε.
2: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πες ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου
0: Παρκαδόρος.
2: Παρκαδόρος, ωραίο.
0: Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρος.
2: Πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο. Ωραίος ρόλος.
2: Ντύσου οδοντίατρος.
0: Οδοντίατρος,
2: ναι.
0: Κάτσε κάτω.
2: Εσύ
0: να σου
2: πει ντύσου νοσοκόμα, ας πούμε.
0: Εγώ.
2: Εσύ. Όχι εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα, δεν είπε η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
2: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε.
2: Τα έχουν κάνει, αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
1: Γι' αυτό δεν τα λέει.
2: Να σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
2: Ανοίγω παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
2: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
2: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: Να υποδύεται το ρόλο.
2: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου
0: παιδιά,
2: Catwoman. Περίμενε μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
1: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδίωμαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
2: Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Όνομα?
4: Μιχάλης.
2: Έλα Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
2: Ποιο?
4: Λόγω επαγγέλματος.
2: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο
0: να πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
2: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
2: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
2: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε στις γυναίκες.
0: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
2: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να αντιθεί?
4: Όχι.
2: Μάλιστα.
4: Όχι.
2: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη εσύ που είσαι με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Τι είσαι αστυνομικός τώρα!
4: Ναι!
1: Ναι!
0: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέστρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
2: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα
4: μπάνι.
2: Και να σου πω, Μιχάλη,
3: Μιχάλη
2: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να κάνει μια απέλαθωση.
4: Ναι, κανονικά. Έλεγχο. Και όλα κανονικά.
2: Σωματικό. Έγινε όλη η φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
5: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Και έχει πρόβλημα που τη το είπε. Από τη στιγμή που τη το είπε.
2: Βέβαια, και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
0: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
2: Όχι, φίλε. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά την ώρα. Α πούμε ότι τα είχε με έναν. Με ένα σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, να είσαι για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
0: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
2: Ναι, να είσαι τα απαντήσει γιατί νομίζω να δεν είσαι εδώ.
3: Κατά και μια κουτάλα.
2: Ναι, και φορούσα με την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνός. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
1: Ναι, ναι, αυτό. Εγώ το είπα την απάντησή μου.
2: Ναι, να σα πω, εσά κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο?
5: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
2: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργεί, τι θα με
5: ντύσετε? Καλέ στο ελληνικό μιλάω, μου έχω πάρει τόσε φορέ.
2: Εντάξει, τι θα θέλει να ντυθώ, τι θα θέλει να ντυθώ. Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ. Ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες. Τι θα θέλεις, ας πούμε? Θα θέλεις να ντυθώ αρκουδάκι?
5: Όχι, κάτι πιο άγριο. Όχι αρκουδάκι.
2: Αρκουδάρα.
0: Τι γρήγορα. Για κάνει.
2: Εσύ από την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα θεωρητικά.
1: Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα. Αν είμαι εγώ εδώ.
2: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο? Δηλαδή,
0: εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
2: Στρουμφάκι?
3: Εγώ ναι. Στρουμφάκι, κάτι.
2: Και εμένα στρουμφάκι.
5: Όχι,
2: στρουμφάκι.
5: Όχι, είπαμε άγριο, ρε.
2: Παναγίγη.
0: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι. Τι θέλει
1: να κάνει? Ξυλοκόπο.
2: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
5: Ξυλοκόπο, ναι,
2: ναι, ναι, και με ξεκούρι. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
5: Ναι.
6: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Καρσένεκα Medical Group, που μπορείτε να απευθυνθείτε είτε για τη μεταμόσχευση μαλλιών που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς, γιατί τελικά δεν είναι δεδομένο, αν και το θεωρούσαμε δεδομένο, αλλά τελικά δεν είναι, οπότε το λέμε. Είτε για μια θεραπεία PRP, αυτή που κάνει και ο Γρηγόρης μας εδώ και πραγματικά του άρεσε πάρα πολύ και είδε τρομερά αποτελέσματα στο τριχωτό της κεφαλής, γιατί ενισχύεται πάρα πολύ η τρίχα. SenecaMD.com για να δείτε πολλά περισσότερα, τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα. Μπείτε στο site να δείτε στοιχεία επικοινωνίας και, και στην κλινική, για εσάς που μας ακούτε από την Πάτρα, έτσι και για στην κλινική της Πάτρας. Seneca, το ξαναλέω, για μεταμόσχευση μαλλιών που πραγματικά όποιος το κάνει θα καταλάβει ή τη θεραπεία PRP. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Σε πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο Λιανό σήμερα. Θα έρθει όμως, θα έρθει μόλις αισθανθεί και εκείνος ότι μπορεί να έρθει και να κάνει ψυχαγωγία εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να πω μια καλημέρα σε

0: τους έχουμε και Beat the Bomb να μοιράσουμε δώρα, πολλές κληρώσεις σήμερα. Ένας χαμός γίνεται, όλα όμως θα τα κάνουμε. Όλα θα γίνουν. Και πριν φύγω να σας πω ότι οκ, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν. Ακριβώς γι' αυτό το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό...

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.000.
11: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
12: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
13: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
14: Και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
17: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
21: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
22: Ναι.
21: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο.
21: Γρηγόρης Αρναούτο. Να το πραγιάζα.
25: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
26: Γιώργος Γιαλός.
27: Με φαίνεται. Τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
28: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
29: Νάνση Αβαβούλα.
30: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
31: Παναγή Τορδάκο.
32: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
33: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
34: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούνι.
35: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Τρανζίστορ Ατμόσφαιρα 102,2. Τι κάνετε, πώς είστε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, στείλτε μας τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ξεκινήσαμε και για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή.
0: Καλημέρα,
2: τι έχουμε.
0: Τι γίνεται,
2: τι γίνεται, καλημέρα, καλά.
0: Όλα καλά,
2: εδώ είμαστε στον δρόμο, φτάνουμε σε λίγο, φτάνουμε κοντά στην Νέα Φιλαδέλφεια. 16,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Άρα σημαίνει ότι θα φτάσει μέχρι 24-25. Θα είναι πολύ ζεστή η μέρα σήμερα Παρασκευή. Θα μάθουμε και τα νέα για το Σαββατοκύριακο. Αν έχουμε κάποιες αλλαγές, 8 παρα 10 μεσάκι Αρναούτογλου, που κατά 90% πέφτει μέσα στις μετεωγνώσεις του. Αυτά. Να πούμε συγχαρητήρια στην Κύπρο για χθες. Έτσι εντάκει, μέχρι να σας δω από κοντά.
0: Όχι, δεν είδα τίποτα. Υπήρχε μεγάλη έντονη φημολογία ότι δεν θα περάσει η Κύπρος. Δηλαδή στα προγνωστικά ήταν σχεδόν οριακά εκτός. Αλλά η Buxton το έκανε το θαύμα της.
2: Μια χαρά ήταν η κοπέλα. Είχε λίγο άγχος, η αλήθεια ήταν. Αλλά ήταν μια κουκλάρα και εκεί μετά άλλα τα κορίτσια ήταν πολύ ωραία.
0: Τι κούκλα είναι αυτή,
2: και ειδικά στο τέλος πρέπει να ήταν και πολύ ωραίο αυτό που γελάσανε, που κάνανε σαν να χαρήκαν όλες μαζί, το διασκεδάσανε και αυτό. Για μένα δεν ξέρω πάντως, τα τερματισμός κλίσης δεν είναι δυνατόν.
0: Όχι, ακούμε παιδί.
2: Συγγνώμη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως είναι για μένα προσωπικά, πάντα μιλάω, η χειρότερη Eurovision που έχω δει τα τελευταία χρόνια που κάθομαι και βλέπω. Από τα τραγούδια εννοώ. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, εκείνο το όλα μου φαίνονται εμένα λίγο ίδια, όλα μου φαίνονται, δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη υπερβολή, δεν έχουμε ρίξει το βάρος σε κανένα.
3: Που πάρετε δεν πέρετε.
2: Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Βάλτε το λίγο το τραγούδι, ήταν πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
3: Δεν
2: άκουσα τίποτα. Σουίτσερλαντ. Τη Σουίτσερλαντ,
4: της Ελβετίας.
2: Είναι αυτή η κοπέλα. Όχι, δεν είναι της Ελβετίας, είναι με τα γυαλιά. Ωραία ήταν. Και η Βανίλα. Η Βανίλα Νίντζα. Βάλε λίγο Βανίλα Νίντζα μέχρι να δούμε για την άλλη.
3: Βερόνικα Πουσάρο.
4: Αποφασίστε, τι είναι αυτό που μου λέτε, Βερόνικα Πουσάρο, Νίντζα. Μπρους Λι, τι θέλετε.
2: Θέλουμε Βανίλα Νίντζα, Εστονία. Βανίλα Νίντζα να βάλει. Που δεν πέρασε και αυτό μου πεινάνε, γιατί είμαι πυροείπνο. Την Τρίτη. Βανίλα Νίντζα λέγεται το συγκρότημα.
4: Εντάξει. Cool vibes λέει το τραγούδι. Cool vibes.
2: Ωραία, αυτό το τραγούδι βάλτε τώρα, ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν πέρασε αυτό. Μετά, μόλι φτάσουμε στο δικό σου. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν, δεν υπάρχει, ρε φίλε, κάποια ιδιαίτερη. Δηλαδή, είναι μόνο ακύλας.
3: Λοιπόν, πώς γίνεται να ζητά το δικό μου και μετά λε το δικό σου και μετά.
2: Για να δει πόσο αξία έχει το δικό σου, μόλι το βάλει μετά.
3: Όχι, εγώ δεν τα λέμε κάτι σε κάποιον, σε παιδάκι. Το κάνουμε.
2: Παραγή, δεν μιλάς.
0: Τι να πω, μωρέ Γρηγόρη, τι να πω κι εγώ, ξέρω.
3: Θα βάλει με το δικό σου και μετά θα γυρνάει πάλι.
0: Τώρα έχει δίκιο, να βάλει το κορί. Μαλά, και μόνο που σου ζήτησε η γυναίκα σου να δει ένα τραγούδι, εσύ λες όχι, θα βάλουμε αυτό που θέλω εγώ.
2: Ρε, άκου τώρα αυτό γιατί ήταν τη Τρίτη, γιατί τη διδάσκει ήταν τη Πέμπτη. Χθε.
0: Άκου τώρα τι βρήκε να πήγε να δικαιολογηθεί, ρε. Βάλε ρε, βάλε τη κουμπάρα.
4: Τι να βάλω, δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου λέει.
0: Κουμπαρούλα μου, ποιο τραγούδι θέλει.
2: Μα δεν θα προλάβει να τα ακούσει. Βάλτε πρόλαβε να τα ακούσει, φτάνουμε. Το μισό ήταν στο δρόμο, μέσα στο σανσέρ. Βανίλα Νίντζα, βάλτε τώρα, βάλτε. Εστονία, βάλτε. Δεν ξέρω αν πέρασε.
4: Τι βιολιά μου βάλεις να ακούσω τώρα.
2: Ρε, βάλε,
0: σου άρεσε αυτό, παιδί μου.

0: ρε, δεν είναι αυτό. Όπα, Νίκο, Νίκο.
1: Τι όπα.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Και αφού το βλέπω τώρα. Δεν... Α, πριν 9 τι χρόνια είναι αυτό.
0: Άσε μας ρε Νίκο, θα μας τρελάνεις να πούμε πριν 9 χρόνια. Ό,τι να είναι να πούμε.
2: Έχεις δίκιο, είναι πριν 9 χρόνια.
3: Είπα και εγώ, τι πατάτα, πώς θα του πω ότι είναι πατάτα αυτό που του αρέσει. Εψαχνόμουν τόση ώρα.
0: Είχαν ξαναπάει, περίμενε ρε Νάνση, περίμενε. Είμαι ο καλός μόνο οδηγό, δηλαδή, περίμενα λεπτό. Βανίλα, είχαν πάει ξανά πριν 9 χρόνια.
1: Α, γι' αυτό, είναι πριν 2 μέρες, είναι το too epic to be true.
0: Αυτό ρε φίλε,
1: του
0: αυτό
1: τώρα μην... Ναι, αυτό είναι.
4: Τώρα να ακούς

0: Κατάλαβες πόσο ωραίο τραγουδάκι ήταν, φαντάζεσαι.
1: Καταπληκτικό.
0: Καταρχάς δεν ακούτε μουσική εδώ πέρα μέσα. Τα έχετε στα χαμηλά.
2: Ώρα για ακουστικά. Φορά,
0: ναι, φορά, και δεν σου άρεσε το τραγούδι αυτό.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Γι' αυτό δεν πέρασε. Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Παραγία μου.
0: Το δικό σου γι' αυτό δεν το βάλαμε να το βάλουμε να το ακούσει τώρα. Γιατί θα ακούγε αυτό. Φέρε λίγο να πούμε το σαν σήμερα καταρχάς λίγο να τελειώνουμε. Να πούμε μια καλημέρα, ξέχασα και τις αναφορές εγώ. Να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά έτσι πρωί-πρωί. Για εσάς που είσαστε στον δρόμο, γιατί είδα κάποιοι που ψάχνατε για να βρείτε καφεδάκι, σταματήστε εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Κάντε μια στάση, πιείτε το καφεδάκι σας, φάτε το πρωινό σας. Είναι το Όπερα που έχει πάρει τα βραβεία, έφτασε στη θέση νούμερο 1 με την αξία του 3 ολόκληρα χρόνια να προσπαθεί να κάνει τα ωραιότερα γλυκά. Ξαναλέω ότι μπορείτε να βρείτε και αλλού πολύ γλυκά σε όλη την Ελλάδα, αλλά αυτή η μαγεία που έχει κάνει το Όπερα πρέπει να την καταλάβετε όταν θα πάτε από κοντά για να τους γνωρίσετε. Παγωτά έχουν μπει βέβαια τώρα πλέον στο μικροσκόπιο ουσιαστικά του ζαχαροπλαστείου, γιατί έχουν ρίξει όλο το βάρος σε αυτές τις απίθανες γεύσεις που θα ξετρελαθείτε. Καλημέρα σε όλους σας. 6936 10 10 22, γράψτε Όπερα και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση της τούρτας έτσι πρωί-πρωί. Τα έχεις πει όλα αυτά, ποιος που γιορτάζει και αυτά.
1: Τίποτα απολύτως δεν έχω πει.
0: Στον Παχώμιο, στον Αχίλιο, στον Αχιλέα, την Καλή.
2: Αφού μιλάγατε μαζί τόση ώρα.
0: Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Και πάμε για το σαν σήμερα, είναι 15 του μηνός.
3: Τι ωραία θα βάλεις το τραγούδι.
0: Μετά το σαν σήμερα.
3: Όταν λες μετά, πότε μετά.
0: Τώρα ρε, να το πούμε μετά, το σαν σήμερα.
3: Παιδιά, αυτή είναι η ζωή μου όλη.
0: Πάμε
3: θα βάλουμε λίγο το δικό σου. Α, τελικά όμως θα βάλουμε το δικό μου. Και το δικό σου θα πει μετά. Και το μετά αυτό δεν έρχεται ποτέ.
0: Άκου τώρα για να καταλάβεις. Επειδή δεν σε βάλω το δικό μου.
1: Ναι.
0: Για να ακούσει το δικό της. Γιατί αν βάζαμε το δικό της, δεν θα το άκουγα.
3: Τρομερή λογική. Γιατί δεν το άκουγα.
0: Γιατί ερχόμαστε και
3: μα για τη δική σου την πατάτα την άκουγα.
0: Πού την άκουγες, από πού.
3: Από το κινητό μου. Το είχε ανοιχτό ο καλούδης. Εγώ το ξέρω να το ακούσω.
0: Ναι, έλα να σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πάμε να σου κάνουμε και καλό και απάνω βρισκόμαστε και εκτεθειμένοι.
3: Έλα, όλη μου ζωή.
4: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θερικτό Αβέροφ, έτσι, όπως το λέγανε αυτοί οι ναύτες που δουλεύανε πάνω στο θερικτό Αβέροφ, Μπαρμπαγιώργη. Και επίσης ήταν το τυχερό πλοίο, νομίζω, γιατί έχει αντέξει από πάρα πολλά πράγματα. Το θερικτό Αβέροφ είναι μια μεγάλη ιστορία για την Ελλάδα. Πριν όμως 6 χρόνια, το 1905, και να πω μια καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Las Vegas, αφού ιδρύεται το Las Vegas. Να είναι καλά όλα τα παιδιά εκεί.
1: Το καζίνο.
3: Με μεγάλη χαρά έχουμε.
1: Για
3: σήμερα θα το γιορτάσουμε. Με μεγάλη χαρά.
2: Ξέρουμε κανένα παιδί και έχουμε κανένα κονέ. Τίποτα.
3: Όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται.
3: Όλα
0: ξέρουμε τα πολλά παιδιά κάτι. 1928 κάνει το ντεμπούτο του ο Mickey Mouse στο διάσημο ποντίκι της Disney. Ενώ, ορίστε, το 1940,
1: τι έγινε,
0: σαν σήμερα, ιδρύεται, θα το κάνει τη διαφήμιση, δεν πειράζει, γιατί δεν. Τα McDonald's. McDonald's, πού είσαστε να κάνετε σήμερα ένα ωραίο πάρτι. McDonald's, πού είσαστε να κάνετε έτσι ένα ωραίο δώρο στον κόσμο που σήμερα...
1: Κάτι κάνουνε σήμερα, να ξέρεις, με άλλο ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια?
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Με όλες τις εκπομπές άλλο ραδιόφωνο.
2: Όλες όμως.
0: Όλες, Εντάξει, το δέχομαι, το σέβομαι. Είναι μια επιλογή τους, αλλά τουλάχιστον κάνουν κάτι.
1: Άμα δεν θέλετε να είστε με τους πρώτους.
0: Άρα παίρνω πίσω ότι είπα, οι άνθρωποι. Άρα ζητάω συγγνώμη.
1: Και κάνουν για ένα πολύ ωραίο event.
0: Μπράβο τους. Αυτό ναι, γιατί πρέπει να γιορτάζουν.
3: Πες μας τι event κάνουνε.
1: Νομίζω live radio όλες οι εκπομπές από εκεί με δώρα. Με
0: εκπλήξεις
1: με τέτοια, ναι.
0: Και πήγαν αλλού, Πήγαν από εκεί.
1: Ναι. Άμα δεν θέλετε να είστε με τους πρώτους, δεν φταίμε εμείς.
0: Δεν φταίμε εμείς.
3: Για μην αρχίσετε τώρα τις μαλακίες πρώτα.
0: Όχι, όχι, όχι, θα πάω στα Goodies εγώ σήμερα.
3: Να πας, που ήταν και ελληνική εταιρεία.
0: Συνεχίζω. Συνεχίζω, Καλιφόρνια αυτό, όχι, γιατί το Ερθόπερ. Γεννήσεις. Α, σαν Μάνος Ξυδούς που δεν βλέπω στη ζωή, ο υπέροχος Μάνος Ξυδούς, παραγωγός και συνθέτης, που είχε να κάνει με τους. Ήταν κυρίως γνωστός για τη συμμετοχή του στους Pixie Lux. Η Μιμή Τενής έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Ο Ανδρέας Λοβέρδος.
3: Χρόνια πολλά.
0: Και ο Γιώργος Σαμπάνης, φίλε. Και ο Γιώργος Σαμπάνης. Μάλιστα. Χρόνια πολλά σε όλους
3: σας
0: για τη γενέθλια. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
3: Έρα, θα παίξει σήμερα, σε αφήνω στον επόμενο, χαμός θα γίνει.
0: Αυτό είναι το από χθες.
1: Για κάτι ακούσω, κάτι μου κάνει.
0: Δεν πέρασε.
3: Δεν πέρασε, παιδιά.
2: Ίδια κατάληξη.
3: Ούτε αυτό.
1: Με τους χαμένους τους ήταν εχθές.
3: Τι να ξέρω εγώ, θα περάσει. Το έχει μέρα.
2: Έχετε instinct πάντως,
3: Εμένα μου άρεσε, παιδιά. Αλήθεια σας λέω.
0: Εντάξει.
3: Πάρ' το δυνατά.
0: Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
1: Εντυπωσιακό.
2: Δεν πέρασε.
0: Μα δεν πέρασε, δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν με αφήνετε να το ακούσω.
0: Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται σε αυτή την Eurovision πραγματικά.

0: τραγουδία να κάνει σεξ αυτό, ρε,
1: παιδιά. Τι λέτε τώρα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή εκεί στην Eurovision δεν ξέρουν από μουσική.
0: Είναι 50 αποχρώσεις του γκρι αυτή η μουσική.
1: Είναι ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια, δεν σα αρέσει, Καλούδι.
2: Εντάξει. Πιο ωραίο από το προηγούμενο.
3: Εντάξει, ήταν φανταστική και
1: παιδιά, συγγνώμη, θα σα πω.
3: Η σκηνοθεσία ήταν φανταστική.
1: Εγώ έπαθα σοκ με αυτή την κοπέλα, με αυτό το τραγούδι. Κανονικό τραγούδι πρώτα απ' όλα, δεν ήταν Eurovision.

0: Αυτά που μας άρεσαν εμάς δεν περάσανε. Δεν πειράζει,
1: εγώ θέλω να πω,
2: πέρασε η Μπούξτον.
1: Η Βερόνικα, εν πάση περιπτώσει, το είχε στη Λάρα. Ήταν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φάνηκε τώρα που τα ακούτε.
2: Λες να την κατέμιαζα εγώ που πήγα στην Ελβετία φέτος.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας, ρε φίλε. Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Αυτό είναι το πρώτο νέο που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δεν θέλω να το πω γιατί θα μας χαλάσει όλη τη μέρα. Βαρυσήμαντη ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Η επανένωση είναι το τάμα που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα. Βρισκόνται οι σχέσεις Κύπρου-Ελλάδα στο καλύτερο της σημείο, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου. Άδωνης Γεωργιάδης για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μας απούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και μας κουράει το δάχτυλο. Πέρασε τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Μας απούκωσε. Αυστηρό μήνυμα δένδια για το ουκρανικό ντρόν. Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Έδεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλλά βλέπω ότι οι άλλοι δεν απαντάνε καθόλου. Αρχίζει να μου μετσατίζει λίγο εκεί πέρα ο τύπος, γιατί του φερθήκαμε υπέροχα.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό και ο Δένδια τώρα έχει αρχίσει και βγαίνει.
0: Όχι μόνο αυτό. Περιμένουμε μια απάντηση. Τι έγινε.
2: Θεωρώ το Δένδια εξαιρετικό πολιτικό.
0: Εξαιρετικό.
2: Ανεξαρτήτω κόμματο και χρώματο.
0: Ναι, ναι, όχι. Είναι πολύ ωραίο. Ο τύπος είναι. Γιατί τι σημαίνει έχει το κόμμα, γιατί δεν είναι εξαιρετικοί οι άνθρωποι από όλα αυτά.
2: Θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να ταχθώ. Σαν προσωπικότητα.
0: Έχει ταχθεί ήδη ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να ταχθεί.
2: Κάνει λάθο.
0: Δεν έχει ταχθεί.
2: Ήμουν κάποτε.
4: Ναι, καλά.
0: Το δέχομαι αυτό που λέει. Το δέχομαι. Δικαίωμα έχει να αλλάξει ένα πάση στιγμή.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται. Τι, αυτά που κοροϊδεύαμε παλιά τα κολλημένα. Συμφωνώ. Ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι σε πάρα πολλά κόμματα έχει συγκλονιστικού τύπου που λε ότι. Αν μάζευε από όλα τα κόμματα.
2: Έτσι. Έναν, δύο, τρεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριο Δένδια τον θεωρώ πολύ άξιο πολιτικό. Αλήθεια.
0: Αν μάζευε. Έκανε best of από τη Βουλή, θα βγάζε πολύ ωραίο κόμμα. Αυτό είναι αλήθεια. Συνεχίζουμε απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ. Χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δίθεν συνεδρίασε από φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Κούι. Ελλάδα και Ισπανία πλέον ευνοημένοι προορισμοί από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
2: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε κόσμο και μπορούν για τελευταία στιγμή να μας επιλέξουν, ναι. Γιατί εγώ έτσι αυτό το συνειρμό έκανα.
0: Συνεχίζω με δύο τελευταία, ναι. Ακύλας γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως queer αγόρι, βίωσα bullying, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα. Και τελευταίο νέο, φρίκη στην Ελβετία, διευθυντής καρδιολογικής κλινικής ευθύνεται για θανάτους 70 ασθενών, τους έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα από δική του εταιρεία.
2: Άκου. Σου λέει θα βάζω τα δικά μου ακόμα για ένα ελαττωματικό.
0: Όχι, θέλω όμως να πούμε λίγο αυτό.
2: Έλα.
0: Χωρίς τώρα πάλι να στοχοποιούμε μια χώρα ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι.
0: Ελβετία. Τάχα δεν να πάω στην Ελβετία
2: αυτό.
0: Ή να πάω τάχα κάπου αλλού. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς, έχουμε καταπληκτικά νοσοκομεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι. Πέρα το ότι υπάρχουν και τα πολλά προβλήματα, δεν μπορώ τα καταπληκτικά νοσοκομεία να εκθιάσω. Γίνεται και υπάρχει και πολύ πόνος μέσα στα νοσοκομεία που θα έπρεπε να ήταν όλα τέλεια μετά από τόσα χρόνια που πληρώνουν Έλληνες. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι, αφήνουν τα νοσοκομεία γιατί άσε να το πούνε αυτοί που το ζουν καλύτερα. Αλλά γιατρούς.
2: Αλλά έχουμε και νοσοκομεία που έρχονται από το εξωτερικό.
0: Τώρα πάω στα ιδιωτικά. Αλλά μιλάω γενικά ότι άσε να το πούνε άλλοι. Πάντως γιατρούς έχουμε συγκλονιστικούς.
2: Πολύ καλούς γιατρούς.
0: Και κάποτε λέγανε, και τώρα έλεγε κάποιος να πάω στην Ελβετία, θα πάω σε έναν καλό γιατρό στην Ελβετία να μου κάνει βάλει καρδιά. Έτσι. Και πήγαινε και πέτυχε πάνω σε αυτόν. Άρα τίποτα πια δεν σου εγγυάται ότι άμα φύγεις από την Ελλάδα θα πας κάπου καλά. Έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς. Και πραγματικά απλά πρέπει λίγο να το ψάξεις με την έννοια ότι να σιγουρευτείς ότι όλα πάνε καλά. Γιατί έχουμε μάξει πολλά πράγματα.

0: Και εδώ πέρα πάνω ένα μαύρο ρε Παναγί που ήταν από χθες.
1: Εγώ ξέρω που είναι ο στυλός από χθες εδώ πάνω.
2: Καλά, Γρηγόρη, αλήθεια.
3: Δεν έμεινε όλη μέρα να τον προσέχω.
2: Περνάνε από εδώ πέρα 50 νοματέοι.
4: Γιατί με κοιτά εμένα. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ πού είναι.
2: Καλά, ρε Καλούδη, ένα στυλό που είχε εδώ πέρα μάνο.
4: Ένα μαύρο
2: στυλό. Ένα μαύρο στυλό.
0: Κακώ έπρεπε να καταγράφετε τα πάντα γιατί κάποτε υπήρξε και κάποια με μακρύ χέρι εδώ μέσα. Που την είχαν πιάσει οι κάμερες.
1: Γρηγόρη, σταμάτα.
0: Αν τα θυμάμαι αυτά, αν τα θυμάμαι αυτά, εδώ πνίγομαι, εδώ. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα γραφτεί αυτό το βιβλίο. Θα ονομάζεται The Black Mamba.
2: The Black Samba. Παιδιά, ένα τσαντάκι.
0: Για να χορεύω, Black Samba. Περίμενε, γιατί έχουμε Fort Design να το πω αυτό το πράγμα. Γιατί ρωτάει
2: πάρα πολύ. Γιατί θέλω να δώσω δώρο στα κορίτσια μου.
0: Παιδιά, λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, ή από την Ρόδο πρώτο Θεό ή από εδώ, θα κάνουμε την κλήρωση των 8.500 ευρώ.
1: Αυτή η Ρόδο.
0: Αυτό του υπέροχου καναπέ που κάνει δώρο μαζί με το Coffee Table η Fort Design. Συγκλονιστικό δώρο. Να θυμάστε ότι αυτή η εταιρεία περιμένει ένα ραντεβού δικό σα να πάτε να του πείτε ό,τι έχετε στο μυαλό σα για να φτιάξετε. Για το σαλόνι, για την κρεβατοκάμαρα, για το σπίτι ή αν έχετε επαγγελματικούς χώρους, τα κάνουν handmade, χειροποίητα και για όλα τα βαλάντια. Μην σας φαίνονται ακριβά ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Είναι συγκλονιστική, είναι μοναδική. Είναι μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δεν έχει showroom. Να δείτε τίποτα. Τα βλέπετε όλα ηλεκτρονικά στον υπολογιστή όπως σας τα φτιάχνουν με το χώρο που τους λέτε. Έρχονται, βλέπουν το χώρο και βάζουν μέσα αυτό που θέλετε. Να δείτε, σας ταιριάζει ή νομίζετε ότι σας ταιριάζει. Αυτή είναι η Fort Design. www.fortdesign.com. Μπείτε να δείτε πράγματα και στο Instagram και 6936101022 για τον καναπέ των 8.500 ευρώ γράφοντας ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Ιντερνετ με όλα όσα χρειάζεστε. Σφαίρα.
5: Η ώρα είναι 7.30.
6: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
12: Από το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
20: Οχ!
19: Ουπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
22: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
23: Νιώθω λίγο περίεργα.
22: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
24: Να δω.
22: Οικονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ.

0: διακοπισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 15 του μηνός σήμερα. Φτάσαμε στα μέσα κυριολεκτικά του Μαΐου. Τέλος και η άνοιξη. Καλώς ήρθες, καλοκαίρι. Σε 15 μέρες, σε 2 εβδομάδες μπαίνει τυπικά για το καλοκαίρι. Και μετά από εκεί και πέρα, σώζον εαυτό, σωθείτε. Βρείτε μέρες να περάσετε καλά. Βρείτε μέρες να ξεκουραστείτε. Και πραγματικά μην περιμένετε μόνο τις μέρες των διακοπών. Σε λίγο ξεκινάνε και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα αφιέρωμα λίγο στην ψυχολογία των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και πώς θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά που μας ακούνε να μην είναι αγχωμένα και να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, κάτι που κάναμε και στον Αντένα και θα το δείτε τις επόμενες μέρες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε και από εδώ, από το ραδιόφωνο γενικά, να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά που αγχώνονται πάρα πολύ ότι δεν χρειάζεται να αγχώνονται, ότι η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες και ότι είναι τόσο νέοι στην ηλικία που έχουν να συμβούν απίθανα πράγματα σε αυτή την όμορφη πορεία της ζωής τους. Οπότε μόνο άγχος δεν θέλει.
1: Η ζωή ξεκινάει μετά από εκεί. Ναι, όλες οι ευκαιρίες της ζωής είναι μετά από εκεί. Και όχι εκεί.
0: Θα τα πούμε. Τώρα αυτό. Ξέρω μπορεί να σε κάποιους να ακούγονται λίγο αυτά και γιατί έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία του. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σας εξηγήσουμε, παιδιά, τι συμβαίνει και να το καταλάβετε. Βάλτε τα δυνατά σας, αλλά.
2: Σκέφτομαι πολλές φορές ότι ρε παιδί μου, εμείς, η δική μας η γενιά, όταν έχανε τις Πανελλήνιες, ήταν σαν να είχαν ένα τρένο.
1: Αυτό ρε να
2: ενώ τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει 70 χρονών και ξεκινούν να σπουδάζουν κάτι που πραγματικά ήθελαν. Κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Εμένα θέλω να πω ότι αυτή η πίεση σε αυτή την ηλικία δεν οδηγεί πουθενά.
1: Ακριβώς.
2: Δείτε σε πρώτη φάση τι σας αρέσει. Αν δεν τα καταφέρετε, δεν πειράζει. Η ζωή αυτή σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα σε όποια ηλικία και να είστε.
0: Εμένα δεν με ένιωξε καθόλου που έχασα τις Πανελλήνιες, παιδιά.
2: Γιατί, δεν είπαν γιατί σε έλεξε, δεν αλλά δεν είχες και τη δυνατότητα. Δεν είχες τη δυνατότητα να δώσεις, γιατί τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Αλλά θέλω
2: τώρα
0: να πω,
2: υπάρχουν εγώ. Ανοιχτά πανεπιστήμια, και υπάρχουν σχολές, σωστό. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις, να ανακαλύψεις τον εαυτό σου πρώτα και μετά να ανακαλύψεις τι θα κάνεις. Δεν έγινε κάτι.
1: Και αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εγώ σε όλα αυτά που λένε τα παιδιά που συμφωνώ απόλυτα, είναι ότι επειδή θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές η ευθύνη είναι στους γονείς, γιατί εκείνοι λένε, κοίταξε να τα καταφέρεις, τι θα γίνεις, θα μείνεις ντουβάρι, δεν θα βρεις δουλειά, δεν θα κάνεις, δεν θα ράνεις.
0: Πόπο μπούρδες αυτά όλα που
1: γίνονται, Γρηγόρη, δεν λέω ψέματα.
0: Τι?
1: Έτσι, τις περισσότερες φορές. Εγώ λοιπόν θέλω να σας να πω μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Τις μεγαλύτερες αποφάσεις στη ζωή μου τις πήρα χωρίς την έγκριση των γονιών μου και πολλές φορές χωρίς να είναι και σύμφωνοι οι γονείς μου. Βάλτε στόχο, κοιτάξτε εκεί που θέλετε να πάτε και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα φτάσετε. Αυτό ήθελα να πω, γιατί
0: πούμε,
1: ξέρω ότι επηρεάζουν πολύ οι γονείς.
0: Μπαίνουμε τώρα στον αστερισμό των Πανελληνίων.
2: Και αυτό που λέμε με το στόχο λίγο, ξέρεις, είναι λίγο αγχωτικό, γιατί μερικά παιδιά πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και καλά κάνουν.
1: Δηλαδή, Νάνση, δεν είναι αυτό.
2: Θέλω
1: εγώ
2: να
1: στη
2: πω,
1: ζωή μου.
0: Άσε ρε Παναγί που 17 χρονών πρέπει να ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου.
1: Είδα που θέλω να πάω. Και έφτασα εκεί που ήθελα να πάω.
0: Σε ποια
2: ηλικία, Παναγί.
0: Σε ποια ηλικία, Παναγί.
2: Περίμενε, σε ποια ηλικία.
1: Μόλις τελείωσα το σχολείο.
2: Ναι. Ήξερες τι να κάνεις.
1: Ναι, ήξερα τι θέλω να κάνω.
2: Μα αυτό που σπούδασες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνεις.
1: Μα συμβαίνει. Γιατί δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία, αυτό σπούδασα.
0: Μα συμβαίνει και αυτό. Γιατί σου φαίνεται παράξενο.
2: Απλά δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου.
0: Συμβαίνει και αυτό.
2: Δεν είναι το ίδιο. Θέλω να πω ότι αυτό που σκεφτόμαστε στα 17, στα 25, στα 22.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Μπορεί να αλλάξει.
1: Ναι, εντάξει,
2: οπότε μην εγκλωβίζεστε. Όλα γίνονται πια.
0: Πώς γίνεται στα 15.
2: Είμαστε στην περίοδο που όλα γίνονται.
0: Πώς γίνονται στα 15 να θεωρείς κάποιον μικρό και μετά από λίγες μέρες να του πεις, πες μου τώρα, ποια δέσμη θα ακολουθήσεις και να βρούμε στη ζωή σου τι θα κάνεις. Μα τώρα δεν ήμουν μικρός, αφού με θεωρείται ανώριμο ακόμα στην εφηβεία, δεν ξέρω τι κάνω.
1: Δεν ξέρω, πώς γίνεται. Μου, περίμενε δύο λεπτά όμως τώρα να πάμε και στον αντίποδα. Καλός ή κακός, 18 χρονών ξεκινάνε σπουδές. Ωραία.
0: Και
1: σου λένε, δες. Τι σου αρέσει, κάτω, σου αρέσουν ναι. τα μαθηματικά, σου αρέσει να
2: γίνεις. Μια κατεύθυνση.
1: Ναι, να γίνεις φιλόλογος. Ναι. Σου αρέσει κάτι, πρέπει να αποφασίσεις τα
0: γενικά. Δεν μου αρέσει τίποτα. Όχι, ξέρω
1: ακόμα. Ναι,
2: μπορεί να πας
1: πολύ. Για δουλειά.
0: Θέλω ακόμα να το ψάξω. Θέλω να το ψάξω.
1: Πηγαίνει για
0: δουλειά. Συμφωνώ. Αυτό. Εννοείται, δεν το σε αυτό.
1: Θες αγόρι μου στα 25 να σπουδάσεις, πηγαίνει να σπουδάσεις.
0: Συμφωνώ, αυτό θέλω να πω. Μην μου επιβάζεις το μαχαίρι στο λαιμό ότι εγώ 18 πρέπει να αποφασίσω. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Όχι, υπάρχουν παιδιά που έχουν αποφασίσει. Έχουν ένα ένστικτο για το τι θέλουν να ακολουθήσουν. Αυτό μπορεί να του αλλάξει την πορεία, δεν σημαίνει κάτι. Αλλά υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν. Μπες λοιπόν σε μια διαδικασία δουλειάς και μετά το βρίσκεις. Αλλά και οι γονείς θα πρέπει να σταματήσουν να αγχώνονται σε τέτοιο βαθμό, γιατί δεν ζούμε σε μια άλλη εποχή. Σε αυτή την εποχή όλα γίνονται.
0: Ωραία. Θα τα πούμε κιόλας με τις εξετάσεις. Απλά επειδή νομίζω καταλαβαίνετε και εσύ μεγαλύτερη συμβαίνουν
2: εγώ
0: διάφορα,
2: θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Διάφορα γεγονότα. Εντάξει, εγώ θέλω να πω όμως.
1: Ούτε εγώ θέλω να πω.
0: Μην πείτε εσείς. Διάφορα γεγονότα δυσάρεστα, γι' αυτό τα ανοίγουμε αυτά τα θέματα. Ανοίγω το. Πάμε για τους φακέλους. Ένα χιλιάρικο. 1000 euro. Now.
3: Γιατί.
0: Τσιζ.
3: Αυτό είναι ρεβό σου.
1: Κασέρι.
0: Κασέρι. 1000 euro cheese.
1: Cheese είναι το τυρί όμω.
0: Και το κασέρι, και υπάρχει κασέρι στα.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κασέρι στα ελληνικά.
0: Όχι, τι κασέρι, υπάρχει. Cheese. Yellow cheese. Yellow cheese.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211. Πολύ δυνατά. Μέχρι πε τα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα!
6: Καλημέρα, συνομόρφη παρέα.
0: Γεια σου κύριε, πώς σε λένε κύριε?
6: Είμαι ο Γιάννης από Πάτρα.
0: Α, Γιάννη, τι γίνεται, έχουμε
6: ξαναπέξει. Που την έβγαινα Γρηγόρη στο Μπαλαγή.
2: Α, εσύ είσαι που την έβγαινες.
6: Εγώ είμαι.
1: Γιατί μου την έβγαινε, ρε παιδιά,
0: για να
1: την
0: πει μετά.
2: Για να το θυμόμαστε σήμερα.
6: Που έδωσε πέρυσι χαρμάκι και άρχισα και το συμπαθώ.
1: Α, είδες, ξέρω εγώ πώς θα παίρνω τον κόσμο με το μέρος μου.
0: Γιάννη, έχεις ξαναπέξει.
1: Δημόσιες σχέσεις έχω τελειώσει.
6: Έτσι, ακριβώς, έτσι.
0: Έχεις ξαναπέξει, ε.
6: Πέρυσι και είχα πάρει χαρμάκι και. Και έχω πάρει για ένα 130 στο Pit the Ball.
0: Α, έχεις πάρει.
1: Έλα, καλά είσαι.
6: Ψιλοπελατάκι.
1: Ψιλο, έχεις ένα χρόνο τώρα, δεν
0: λοιπόν,
1: είσαι.
0: Λοιπόν, ένα χιλιάρικο είναι τώρα, αν το πάρετε εκεί στην Πάτρα, που στέλνουμε τα φιλιά μας, καλώς. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Έχω 9 φακέλους, από το 0 μέχρι το 8. Η φάκελη είναι κεραυνός, ροζ, στόχος, σουβλάκι, μουστάκι, αγελάδα, λουλούδι, εξωγήινος και με βούλες. Διάλεξε τρεις, βγάλε άθροισμα 7 και κονόματα.
6: Κεραυνός, μουστάκι, εξωγήινος.
1: Κεραυνός, ξέρει τι θέλει, ε.
0: Εξωγήινος και μουστάκι. Μάλιστα. Ανοίγω το μουστάκι και έχει μέσα το 6. Δύσκολο.
1: Άρα πάμε για ένα και για 0.
0: Αλλά όχι απίθανη.
1: Αλλά 0 αν πρώτο τέλος μακάρι.
0: Σωστά. Και ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το 4.
6: Πήγαμε ψηλά.
0: 6 και 4, 10 και ο κεραυνός το 5, 15. Τα ρίξα και μπροστά στην κάμερα.
6: Το τερματίσαμε.
0: Να είσαι καλά, τερματίσαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε φιλούμε πάρα πολύ.
6: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Επίσης.

0: Λοιπόν, Παρπαλιά, σήμερα κάνουμε και την κλήρωση. Παναγή, πες το όνομα που κέρδισε ο Πέρα, σε παρακαλώ, ένα να τη κληρώσει σήμερα Παρασκευή.
1: Είναι ο Πιπηλιός ο Βασίλης.
0: Ο Πιπηλιός!
1: Ναι.
0: Άμα με έκανε μια πιπηλιά ο Βασίλης εδώ. Πιπηλιός Βασίλης, Βασίλη μου, κέρδισε την τούρτα. Θα πας το βράδυ με μια τούρτα στο σπίτι, έχεις να πάρεις φιλιά από όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε και για Παρπαλιά, μια δωρεπιταγή, γιατί έρχεται και η Eurovision αύριο. Οπότε δωρεπιταγή 50 ευρώ από τον Παρπαλιά με αυτό το απίθανο κεμπάπ, με αυτά τα απίθανα μαγαζιά ειλικρινά που ουσιαστικά υπάρχουν σε όλο τον νομό Αττικής. Μπορείτε βέβαια να φάτε καταπληκτικά και είναι αύριο, να σας πω ξανά, αύριο παραγγείλτε από νωρίς. Επειδή θα έχει καμιά 80% τηλεθέαση αύριο και θα κάτσουν καμιά 3, 4, 5 εκατομμύρια Έλληνες να δουν τη Eurovision, όπως γίνεται πάντα. Μην πάτε να πάρετε 10 η ώρα, πάρτε στις 8. Να σας τα φέρουν στις 10. Πάρτε στις 9. Να σας τα φέρουν στις 10. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα.
1: Και μια και λέει για την παραγγελία. Α, στείλτε μήνυμα στο Viber.
0: 69-36-10-10-22 Παρπαλιάς, να φάτε ωραία κεμπάπ, να πάρετε κι άλλα απέθανα πράγματα. Σας το λέω έτσι από νωρίς, να προμηθευτείτε, να φάτε ωραία και υγιεινά και παραδοσιακά. Γιατί αυτός είναι ο Παρπαλιάς στην παράδοση, στην ποιότητα, στην καθαριότητα, έτσι όπως τον είδαμε από κοντά και είναι φανταστικός. 69-36-10-10-22 για τα επόμενα 10 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση και του Παρπαλιά. Μία-μία τη τελειώνουμε.
1: Μια και λέει, εγώ θα σας πω για Eurovision Vibes, γιατί παντού αυτό υπάρχει και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Σιωπή. Μην πεις τίποτα. Νέα για τον καιρό.
1: Μίλα με τη σιωπή σου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 15 Μαΐου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Ξεκινώντας φυσικά από τη σημερινή. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, προβλέπεται καλός καιρός, ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές αρές κατά βάση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι γενικά από δυτικές διευθύνσεις, πρόσκαιρα στα 5, ίσως πολύ τοπικά και στα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται να κυλάμε περισσότερη συννεφιά από το πρωί. Μάλιστα, αυτή η συννεφιά, κυρίως προς το μεσημεράκι, δεν αποκλείεται να αφήσει παροδικά και κάποιες τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας και από το βράδυ ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται ιδιαίτερα και η θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς θα πέσει λίγο, δηλαδή θα έχουμε πάνω από 23, το πολύ 24 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πολύ δυνατό δυτικό βορειοδυτικό άνεμο πρόσκαιρο όμως προς το μεσημέρι και εξασθένιση από το βράδυ και η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ και η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια επίσης, βορειοδυτικούς ανέμους αρχικά ενισχυμένους με σταδιακή εξασθένιση και τη θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς. Κάποια αλλαγή φαίνεται από την Τρίτη και μετέπειτα, για την οποία όμως θα μιλήσουμε από Δευτέρα και πάλι εδώ όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλώς από τον κύριο Κωσόλες και σε όλους.
3: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
5: Ό,τι να είναι.

0: Σε λίγο θα μας πει και το όνομα που κερδίζει η Μπαρμπαλιά. Και πάμε να κάνουμε και την κλήρωση Βαλμά, κυρίες και κύριοι. Αυτό το απίθανο πραγματικά, το που είναι το ψυγιάκι γεμάτο τυριά. Βαλμάς, αυτό που πραγματικά σας λέω.
1: Αυτό που έχει γίνει περιζήτητο.
0: Που έχει γίνει περιζήτητο και που μακάρι να μπορέσει, αν και θα φτάσει σε όλη την. Πες το όνομα, Παναγή του Μπαρμπαλιά.
2: Τη θεωρεπιταγή του Μπαρμπαλιά ή το τραπέζι κερδίζει για σήμερα ο Ανδρέας Καραγκούνης. Το τηλέφωνο του.
0: Όλο άντρε κερδίζουν σήμερα. Τι έγινε.
1: Για υπάρχουν μέρες που κερδίζουν μόνο γυναίκες.
0: Ναι, απλά θέλω να μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, το τυρί που επιτέλους μετά από 60 χρόνια που στη Βόρεια Ελλάδα νούμερο ένα στην καρδιά των βορειοελλαδιτών και πραγματικά αυτό που σας λέω συνεχώς, τη σιγουριά του τυριού από γάλα ελληνικό που τα παιδιά εκεί κάνουν αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό και, και βγήκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα, βγήκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα με πολύ μικρή ποσότητα και μακάρι να το βρίσκετε και να παίρνετε. Είναι τη φέτα Βαλμάς, είναι και το κοφινάκι, το 100% μοναδικό χειροποίητο κατσικίσκο τυρί στην Ελλάδα. Αυτή η μαγεία του Βαλμά που φτάνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες. Και κάποια στιγμή είπα, το λέω και για τους πιο μετά, γιατί ότι θα ανοίξουμε και το φάκελο φέτα που πραγματικά να δούμε τι γίνεται με τη φέτα σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα, η Ελλάδα, δικαιούται να τρώει καλή φέτα. Και το φωνάζω. Φέτα. Από γάλα. Ξέρω τι λέω. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Πραγματικά θα κάνουμε και την κλήρωση τώρα για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά. Στείλτε έτσι εσείς που δεν το έχετε δοκιμάσει, γιατί πραγματικά θα ξετραλαθείτε και θα καταλάβετε για ποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται αυτός ο χαμός με το Βαλμά. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι.
3: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
7: Θέλει ο μπαμπάς τον Τωτό να πάρει κοτομπουκές. Πάει ο Τωτός, τρίβει τα αριστερά και τις κλέβει από τη μάγισσα. Και η μάγισσα του λέει, αν δεν μου τη γυρίσει πίσω, σε κάνω συλλέγχια να λες γιουπηγιά, γιουπηγιουπηγιά. Την επόμενη μέρα πάει ο Τωτός στο σχολείο. Και λένε, λέει η δασκάλα, ξέρετε που είναι ο καινούριος μας συμμαθητής? Λέει ένας συμμαθητής άσχετος, ναι, πέθανε. Λέει, ποιος σε σκότωσε? Λέει ο Τωτός, εγώ. Ρωτάει η κυρία, με τι? Με μαχαίρι. Θα καλέσω την αστυνομία. Γιουπιγιά.
0: Μάλιστα. Πω.
1: Για πες και τ' άλλο ένα.
7: Ήταν ο παππούς με τον εγγονό του και μαγειρεύανε σούπα. Λέει ο εγγονός του παππού, να σου πω κάτι παππού. Μου λέει, μόλις φάμε. Τρώνε και λέει ο παππούς τον εγγονό, τι θέλεις να μου πεις? Ο εγγονός λέει ότι ήταν μια κατσαρίδα με στη σούπα.
0: Πολύ ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, κορίτσι. Το ένα ήταν λίγο έτσι, είχε λίγο αυτό επιθετικό. Δεν μας αρέσουν εμάς αυτά τα με τα κακά πράγματα. Μόνο με καλά θέλουμε να μας λέτε γλυκά, να γελάμε, όπως αυτό με την κατσαρίδα και τη σούπα. Πολύ ωραία, κορίτσι. Λοιπόν, μπράβο σας. Περιμένετε πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
7: Έρχεται.
0: Βέβαια, για να πάτε για διακοπές. Δεν μας είπατε από ποιο μέρος μας παίρνετε, από ποια περιοχή?
7: Παίρνουμε από το Χαϊδάρι. Από το Χαϊδάρι.
0: Τέλεια, βέβαια, τέλεια είναι. Ένα λεπτό μετά από τις 8 θα ακούσετε και το τραγουδάκι σας. Τι ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, βλέπω μακριά να έρχεται από το Χαϊδάρι η Άννα, η Αλεξάνδρα. μια άλλη ομάδα γεμάτη έτσι με όμορφα ανέκδοτα, έρχεται και ο Τωτός και κάποιος που οδηγεί ένα μικρό κάρο και βρίσκεται πάνω σε ένα άλογο με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, κορίτσια?
8: Αγαπετάνια!
0: Ναι!
9: Είσαστε έτοιμοι?
0: Μάλιστα, καπετάνιε!
9: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιε!
9: Ποιος
10: ζει στη θάλασσα

0: Σαββατοκύριακο, παιδιά!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε,
11: είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
15: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
3: Αμέ.
2: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
3: Ναι, σήμερα γενικότερα είναι μια άσχημη μέρα από πλευράς κίνηση. Γιατί είναι κατακόκκινη η εθνική οδό Αθηνολαμίας από πολύ ψηλά πάνω. Να μην σας πω από πριν τη Λυκόβρηση μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω μετά το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, Παγκράτη, Ζωγράφου, Κολονάκια, όλα αυτά γίνεται ένας χαμός. Στο κέντρο του Πειραιά επίσης έχει συμφόρηση. Στη λεωφόρο Κηφισίας κατακόκκινη. Τι άλλο να σας πω. Η λεωφόρος Αθηνών είναι έτσι σε ένα πολύ μικρό σημείο σήμερα, οπότε μπορείτε έτσι να περάσετε από εκεί. Και κάτω στον Άλυμο, στην Ποσειδόνος, και εκεί θα βρείτε έτσι μια μικρή συμφόρηση. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μην τα λέμε συνέχεια. Εσείς πρωινό σφαίρα συντονίζεστε και όλα θα πάνε καλά.
0: Και θέλω να πω κάτι για αυτά τα που iPhone, ντροπή τους.
3: Ναι, τι έγινε.
0: Ντροπή τους,
3: τι έγινε.
0: Λεφτά.
3: Τι, Γρηγόρη.
0: Ψέματα λένε.
3: Τι είπανε.
0: Όλα τα iPhone λένε ψέματα.
3: Τι είναι, παιδάκι μου.
0: Γιατί, φίλε, το έβαλα σε λειτουργία πτήση.
3: Ναι.
4: Και δεν πέταξε.
0: Το πέταξε από τον τρίτο όροφο.
3: Ναι, και έσπασε. Ψέματα.
0: Ψεύτες.
4: Εγώ να πεις ότι θα έλεγες ότι θέλει να πετάξει. My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2. Ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το καλάθι του Ανδριόπουλου. Βαλμά, έδωσε κανεί κλήρωση?
1: Όχι, να το ανακοινώσω.
0: Βέβαια, δώσε.
1: Μερμύρη Κατερίνα, το τηλέφωνο τη τελειώνει σε 300. Μερμύρη Κατερίνα. Το τηλέφωνο τη τελειώνει σε 362.
0: Πάμε λοιπόν και το ψυγιάκι εκεί πέρα, παιδιά, και ματωτηριά. Μπράβο, ρε Κατερίνα, θα δει και θα καταλάβει για το Βαλμά, αν δεν έχει φάει ήδη τη μαγεία, γιατί φέτα μιλάμε και για όλα αυτά που σα λέω. Λοιπόν, πάμε και για Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Ανδριόπουλο, καλάθι γεμάτο κρέατα. Είναι ο Ανδριόπουλο, τον αγαπάτε πάρα πολύ. Είναι τα 7 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το νομό Αττικής, που ειλικρινά το έχω ξαναπεί ότι θα βραβευτεί και από τη δικιά μας την εκπομπή για αυτό το καλό που κάνει κάθε μέρα και στέλνει κρέατα σε μια οικογένεια και βοηθάει στον οικονομικό προϋπολογισμό. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι τα πάντα και να βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης που τι κάνει, κερδίζετε πάρα πολλά σε κάθε φορά που πάτε να αγοράσετε από τα καταστήματα Ανδριόπουλο. Μπράβο του, στέλνετε συνεχώς ευχές και μας στέλνει και συνεχώς μηνύματα όταν παίρνετε τα κρέατα για αυτή την οικογένεια, την συγκλονιστική που κάνει τόσο καλό σε όλους τους Έλληνες με αυτό που κάνει και την ευχαριστούμε. 6936-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, έρχεται το καλοκαίρι, ο καιρός έχει ήδη αρχίσει να ζεσταίνεται πολύ. Ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο, δεν έχεις άγχος ούτε για βαλίτσες, τις βάζεις μέσα, τις φορτώνεις, ούτε για αεροδρόμια. Πηγαίνεις ένα road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις και είσαι έτοιμος να τα δεις όλα. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο, ηγουμενή τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και νομίζω σήμερα, Παναγή.
1: Ναι, σήμερα.
2: Την κλήρωση, αλλά εσύ μπορείς να στείλεις ακόμα μήνυμα.
1: Για λίγο ακόμα.
2: Μετεπιστροφής λοιπόν, δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο από Venturis Ferries. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και γράφεις Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό και έτσι θα έλεγα απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο Λουμίδι Παπαγάλο Εκαστό με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, παιδιά. Πλούσιο άρωμα από ισορροπημένη γεύση. Μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πολύ πιο γλυκιά και δεν έχει ζάχαρη, είναι απλά καφέ. Φες με άρωμα και κάπως έτσι ξεκινά όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Λοιπόν, και σήμερα ένας τυχερός θα κερδίσει, δύο τυχεροί μάλλον, όχι ένας γιατί είναι και κυμπάριδες, θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Τώρα στέλνεις μήνυμα. 6-9, όχι, συγγνώμη, στο.
2: Καλύτερα
1: λέω. Στο 19-6-19 γράφει σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, μην διατέλει χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Χρόνια πολλά, Γιώργο!
2: Παρέα με τη φωνή του Γιώργου Σαμπάνη, που σήμερα έχει γενέθλια. Να τα εκατοστήσεις, Γιώργο μας.
0: Συγγνώμη σε κάποιους άλλους που μπήκα κατά λάθος στο live τους.
2: Αυτή τη στιγμή μπήκε στο σωστό όμως live ο Νίκος ο Καλούδης, Νάνση Αντωνίου στο TikTok. Εκεί είμαστε, εκεί θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Δυναμώστε το, πάμε να τα σπάσουμε.
4: Ήταν πάντοτε γραφτό.
2: Καλημέρα που κι αν είστε στο δρόμο, που σίγουρα είστε στο δρόμο γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Στο σπίτι, στη δουλειά, φτάσατε ήδη. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Γλυκό φιλί στη φιλίτσα μου εκεί στην Πάτρα.
4: Τι κι αν γλίτωσα από την πρώτη σφαίρα.
2: Με ρωτάτε για το γυλαίκο αυτό που φοράω σήμερα. Σας τα έχω πει. Five fashion.gr. Σήμερα θα σας κάνω και μια δωρεοπιταγή δώρο κάπου εκεί πέρα μέσα στο πάρτι.

0: αυτό το χρώμα το καφέ, παιδιά, το καφέ. Νομίζω ότι έχει γίνει, δεν είναι ακριβώς καφέ, αλλά αυτό το που καφοφέρνει.
1: Καφέ είναι, είναι. Τι καφοφέρνει.
0: Δεν είναι καφέ ακριβώς. Είναι καφέ. Γρηγόρη, είναι καφέ.
1: Ποιο. Αυτό. Καφέ. Τι έχω αχρωματοψία εγώ.
0: Δεν ξέρω. Αυτό το καφέ είναι το καινούριο μαύρο, παιδιά, αν το ξέρετε. Λοιπόν, ξεκινάω με τους κρυούς. Μην επιτρέψετε σε τρίτους να σας αποπροσανατολίσουν από τους βασικούς σας στόχους. Προσπαθήστε να γίνετε πιο ευχάριστοι και πιο ελκυστικοί για να κερδίσετε τον άνθρωπο που θα επιλέξετε να έχετε για σύντροφό σας. Γεια σου, Ρίτα.

0: καφέ αυτό. Κάπως αλλιώς.
1: Καφέ, το ένα είναι ξεβαμμένο και το άλλο είναι καφέ.
0: Δεν ξέρω. Ταύρος λοιπόν. Μην βγάζετε συμπεράσματα από κακόβουλα σχόλια κάποιων που επιδιώκουν να τα μάθετε. Θέλουν να μάθουν να μάθετε ότι μιλάνε άσχημα για εσάς. Για να βρείτε λίγο πρακτικές λύσεις στα εργασιακά σας θέματα, δεν χρειάζεται να είστε ισχυρογνώμονες. Φροντίστε να αντιληφθείτε έγκαιρα τη σημασία που έχουν κάποια πρόσωπα στη ζωή σας. Αν το καταλάβετε, ίσως λειτουργήσετε και διαφορετικά. Καλημέρα στην Καλαμάτα, γεια σου Κωνσταντίνε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Θέλω να το βλέπω.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα εκεί, το μανάκι.

0: και ο Σαμπάνης άρα, ε.
1: Μην ψάχνεις δύο ναι. για να βρεις. Μην μιλάς. Άσε τα βλέμματα μας.
0: Καλημέρα στη Λετωνία.
2: Γεια σου Λένα, γεια

0: Ηράκλειο, στην Παυλίνα. Στη Δέσποινα Αντωνίου, τι είναι ονόματι.
1: Είναι η ζωή μας, δεν είναι η ζωή μας.
0: Όχι. Όλη η ζωή μας είναι εδώ. Καρδούλες, σας το τελευταίο καιρό δεν μου κάνετε όσες πρέπει.
1: Ναι, παιδιά.
0: Συνεχίζω με διδυμάκια.
1: Ναι.
0: Προτιμήστε να πείτε ευγενικά στους συνεργάτες σας τι είναι εκείνο που σας ενοχλεί. Όσες αξίες δεν σας αντιπροσωπεύουν, βγάλτε τις από τη ζωή σας. Δείτε τις ανάγκες σας και μην ασχολείστε μόνο με τις υποχρεώσεις σας. Έρχεται και μια πανσέληνο στον Ταύρο ή έγινε, δεν ξέρω, κάτι από αυτά. Και λένε ότι αυτή η πανσέληνο είναι καλή.
1: Υπάρχει καλή και κακή.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολη. Εντάξει, δεν θα πω κακή. Ό,τι ζούμε καλό είναι. Μερικές φορές είναι πιο δύσκολο. Και μη ρωτάς να μάθεις αν
1: μακριά σου ζω. Γεια σου Αχιλέα. Για
0: καλή μέρα και Άγια Νάπα.
1: Κάντε
0: λίγο. Εκεί, Γρηγόρη, δεν πήγαμε Άγια Νάπα. Πήγαμε. Λείπεις μα για μένα,
1: είσαι εδώ. Γεια σου Ελένη. Καλημέρα και στο Ντίσελντορφ. Και αν η μορφή σου στην Άμπακτο και στη Ρόδο. Το πιο γλυκό μου σε Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
3: Και ποιος ξέρει.
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες.
4: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Για να μην δώσετε αφορμή για σχόλια. Δεν θέλουμε αφορμή για σχόλια.
8: Γεια σου Φωτεινή, γεια σου Αντιγόνη, γεια σου Άννα.
7: Καλημέρα στην Άννα, στην Εύα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Καλημέρα στον Γιάννη Καψάλη, το αστέρι μου αυτό το μοναδικό. Πού θα είσαι ρε Γιάννη, πού θα σε βρουν. Γεια σου Γιάννη ρε, γράψε το στην παρέα. Και περνάω στους ζυγούς. Προσέξτε τον τρόπο που θα χειριστείτε το λόγο και τη συμπεριφορά σας, εάν δεν θέλετε να δυσκολέψετε κι άλλο τα πράγματα. Προσέξτε. Κάντε προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις προτού πάρετε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σας. Στην Τρίπολη ο Γιάννης ο Καψάλης και αύριο στα Τρίκαλα. Τον έχετε με μια βαλίτσα στο χέρι, γιατί αυτό το πλάσμα όπου και να πάει γίνεται χαμός. Δεν θέλει να δυσαρεστήσει κανέναν. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο.

Και συνεχίζουμε, περνάω στους Σκορπιούς. Θα πρέπει να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στα οικογενειακά σας πρόσωπα για να μπορέσετε να δείτε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Εάν με τον τρόπο σας δώσετε αφορμή να σας παρερμηνεύσετε,

0: στους τοξότες. Οι περίεργες διαθέσεις και τα συναισθήματά σας δίνουν μηνύματα που είναι προτιμότερο να τα αγνοήσετε παρά να τους δώσετε σημασία και να καταλήξετε σε εσφαλμένες αποφάσεις που θα δημιουργήσουν παραπάνω προβλήματα και ρίξεις στις σχέσεις σας.
1: Γεια σου Ντίνα, γεια σου...
2: Και αυτά τα μη...
1: Γεια σου Θωμά.

0: και περνάω στον εγώ καιρό.
1: Τι ωραία.
0: Η ανασφάλεια σε ζητήματα καρδιάς δεν θα περνάει απαρατήρητη. Έχεις ανασφάλεια σε ζητήματα καρδιάς.
1: Α, εγώ.
0: Και θα έχει επίπτωση στον συναισθηματικό τομέα, ενώ η ευμετάβλητη ψυχοσύνθεσή σας μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές. Αυτά είναι για αυτούς που δεν έχουν δεσμό. Δεν θέλω να το σκέφτεσαι αυτό. Πετάει πολύ το μάτι μου το αριστερό. Ποιον θα δω σήμερα? Εγώ δεν θα το δούμε μαζί.
2: Πατέ το αριστερό.
0: Το κουτσούμπα.
2: Αν πετούσε το δεξί θα βλέπεις το Μητσοτάκι.
0: Μα πετάει για να δεις κάποιον που ξέρεις.
1: Τι ατάκα επιμέγω.

0: παίζω με τους υδροχώους.
1: Ποιος είναι αυτός, τον θέλω. Άντρα.
0: Το ξέρεις αυτό. Είναι μπιπ το όνομά του.
1: Πήγαινε
0: στο τελευταίο τραγούδι έτσι για να γουστάρουμε και να τελειώνουμε. Υδροχώς. Έχετε τα αυτιά και τα μάτια σας ανοιχτά για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε που υπάρχει παρασκήνιο και τι είναι ικανό να σας βλέψει στο μέλλον. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις καθημερινές σας υποχρεώσεις για να κάνετε την τύχη σας να χαμογελάσει πάλι. Εμένα αυτό το τραγούδι είναι το αγαπημένο μου, ό,τι και να λέτε. Και κλείνω με τα ψαράκια γιατί θέλω να τα ακούσω. Αποφύγετε τη συναισθηματική φόρτιση και δείξτε σιγουριά και σταθερότητα στη σχέση σας. Το να πιστεύετε ότι ο σύντροφός σας αποκρούει τα συναισθήματά σας είναι λάθος. Αλλά η διάθεσή σας δεν σας επιτρέπει να δείτε τα πράγματα αισιόδοξα. Ανεβείτε ψαράκια!

0: Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και πάμε.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Green. Σφαίρα 102.2.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
11: Για την τέλεια, μαστιχωτή υφή.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
23: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
24: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα.
3: Πρωινοσφαίρα 102,2.
25: Το σφαίρα password είναι 1, 1, 8, 4.

0: Λοιπόν, πάμε για δίλημα ζωής, παιδιά. 9 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε δίλημα ζωής που μας ήρθε, παρακαλώ, χθες. Παρακαλώ. Θα σε παρακαλούσα, φίλε, να έχεις λίγο από κάτω να ακούγεται Ακύλας για το σχήμα, για το φέρτο, ναι.
1: Του Ακύλα είναι το δίλημα?
0: Όχι, δεν είναι το δίλημα του Ακύλα. Το δίλημα είναι, κυρίες και κύριοι, και θα παρακαλούσα λίγο να τα ακούσετε.
1: Παρακαλώ.
0: Μετά, την Τρίτη που πέρασε ο Ακύλας, Τετάρτη πρωί μας ήρθε αυτό το mail. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Είσαστε ό,τι καλύτερο σημαίνει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ο Γιάννης. Και λέει ότι πραγματικά. Εντάξει, τον Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας το λέω επειδή άκουγα και ραδιόφωνο και στην Αμερική και στην Αγγλία. Ωραία. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν, έχουν κλέψει πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Για να μου τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν.
2: Τα
0: ξέρουμε, Γιάννη μου, τα ξέρουμε.
1: Έννοια σου, και ο Ντούγκας εδώ είναι, θα τους κάνει μήνυση.
0: Και οι κλέφτες φωνάζουν για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Έτσι κάνουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να είναι καλά τα
3: πράγματα. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για το δίλημα. Παιδιά, το δίλημά μου, ενώ στην πραγματικότητα ξεκίνησε από αστείο, έχει αρχίσει και γίνεται σοβαρό. Αν και σας στέλνω μερικές ώρες μετά από τη Eurovision που πέρασε ο Ακύλας, μιλούσα με τη γυναίκα μου και της είπα ότι θέλω να μαζέψω μια παρέα το Σάββατο το βράδυ που είναι ο τελικός, για να πιούμε μπύρες, να φάμε πίτσες, να γουστάρουμε και να ετοιμάσω πράγματα για την παρέα μου.
1: Να ετοιμάσει εκείνος ή εκείνη?
0: Εκείνη.
2: Αφού είπε πίτσες και μπύρες, θα τα ετοιμάσει πιτσαρία.
0: Όχι, εντάξει, για πίτσες και να φτιάξουν και πράγματα, θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ. Μάλιστα. Και η γυναίκα μου λέει, όχι, δεν γουστάρω, εγώ θέλω να καθίσω στην ηρεμία μου. Είμαστε 2 χρόνια παντρεμένοι και αν αρχίσει από τώρα να μου τα κάνει αυτά, όχι, εγώ δεν θέλω.
3: Από τώρα 2 χρόνια είναι, σιγά το από τώρα.
0: Από τώρα 2 χρόνια είναι, αυτό θέλω να πω, ρε φίλε.
3: Λίγο, πολύ είναι.
0: Πολύ είναι.
3: Ναι, γιατί τώρα ξεκινάει και αυτός. Τόσο καιρό δεν έβλεπε Champions League, δεν έβλεπε τέτοια.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν έκατσε άλλη φορά.
1: Νίκο, σταμάτα να είσαι πνευματικό.
0: Δεν έκατσε άλλη φορά, ρε φίλε.
2: Σταμάτα. Εκείνη τι θέλει.
0: Το ζήτημα είναι, λέει, ότι.
1: Δεν κάνουμε κόντρα ή κάτι τέτοιο.
3: Του άρεσε η Eurovision,
0: δεν σου πει. Καμιά φορά γίνεσαι επίτηδε πνευματικολογία και μεγάλη συζήτηση.
1: Φλάκα γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: πες μας τι θέλει αυτή.
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν έγραψε καν και το όνομα της γυναίκας του. Ότι αυτή λέει ότι όχι, μη μου φέρεις, ναι. Θα σκοτωθούμε Σάββατο βράδυ. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλω να κάτσω εγώ να βρω την ηρεμία μου. Δεν θέλω να φέρεις εδώ πέρα όλους. Της λέω, φέρει και εσύ, ρε παιδί μου. Έλα να. Λέει, έχουμε αποξενωθεί σαν ζευγάρι. Δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε
1: επειδή είναι.
0: Ναι, έχουμε αποξενωθεί.
1: Έχει δίκιο.
0: Δεν βγαίνουμε. Έχουμε χάσει τους φίλους μας γιατί είμαστε συνέχεια από τη δουλειά στο σπίτι. Από τη δουλειά στο σπίτι. Ο Αϊνστάιν. Ποιο θα το λέει, Ρενάντζη? Ο Γιάννης που έγραψε το μήνυμα.
2: Γιατί ο Γιάννης. Μπορεί να το λέει αυτό η κοπέλα του. Ποιος το λέει, το όνομα δεν ξέρω. Λοιπόν. Γιατί μπορεί να θέλει να του πει, δεν θέλω να φέρεις κάποιον για να κάτσουμε οι δυο μας.
1: Θα τσακωθούμε μεταξύ μας σήμερα. Τι έχετε αποφασίσει?
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι, λέει, ότι εγώ τους έχω καλέσει όλους και εκεί έχει μείνει από Τετάρτη. Εγώ τους κάλεσα όλους, έστειλα μήνυμα πρωί-πρωί και μετά σας έστειλα το mail.
1: Αψήφισε δηλαδή το θέμα.
0: Ναι, εγώ θέλω να περάσω. Θέλω να περάσω ένα ωραίο Σάββατο βράδυ με την παρέα μου. Τους είπα, φέρει και εσύ όποιον θέλεις. Να περάσουμε ωραία. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουμε γίνει σαν
1: Μοναχούς? Είναι ελεύθερη.
0: Δεν μου γράψετε τέτοια πράγματα. Τώρα αν έχουν παιδί. Παντρεμένοι σου λέω είναι. Δεν μπορεί να έχουν και παιδί, δεν έγραψε κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, και έχουν πλακωθεί τώρα για τους φίλους.
0: Ότι θεωρεί ότι αύριο θα γίνει το κουτρούλιο γάμος, άμα πάνε όλοι εκεί.
2: Και τι μας ρωτάει? Τι μας ρωτάει?
0: Ότι έκανα καλά ή όχι.
1: Ο Κουτρούλης ήταν υπαρκτό πρόσωπο και τι έγινε στο γάμο του?
0: Ναι, είπαμε. Δεν υπαρκτό. Μπες να δεις. Να σου πω.
2: Φοβάται ότι θα φάει παντόφυλλα?
0: Όχι, φοβάται ότι θα σκοτωθούν.
2: Είναι σίγουρο ότι θα σκοτωθούν, αφού τίποτε δεν θέλει αυτή.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα πώς δεν είναι λίγο
2: αστείο? Τι φοβάται, αφού
0: Παναγή,
2: ξέρει.
0: Μου, Παναγή, εσύ το έκανες.
2: Αφού το επέλεξε.
0: Παναγή, πες ότι εσύ μας έλεγες να μας καλέσεις και έλεγε, Ελένη, μου τους φέρεις. Αλλά εσύ το έχεις ανάγκη αυτό.
3: Τι θα έκανε στο τέλος?
1: Θα της έλεγα, οκ, πήγαινε και σε μια φίλη σου, άμα θέλεις, οι φίλοι μου θα έρθουν. Οι φίλοι μου είναι πάνω απ' όλα.
0: Και πάνω από τη γυναίκα σου.
1: Κάτσε, μπρο.
0: Πάνω από τη γυναίκα σου.
2: Δεν θα λες ψέματα.
0: Ναι. Γελάς, γιατί σε βλάκαζε.
2: Παναγή Τζορτζάτε.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει λίγο σοβαρά.
2: Παναγή Τζορτζάτε. Δεν θα λες ψέματα. Θα πεις την αλήθεια.
1: Τι ζωή τραβάς τώρα εσύ?
2: Δεν θα το παίζεις κάτι άλλο. Πάλι παντοφλάκια. Έλα.
3: Τι θα έκανες?
0: Παναγή, κατάλαβες. Όλους τους ζωή παντοφλάκια.
1: Θα έλεγα, εντάξει λοιπόν.
0: Όλους τους ζωή παντοφλάκια. Άκουσε με λίγο. Όλους τους ζωή μικρός παντοφλάκια και τώρα.
1: Όσο βλέπουμε Eurovision θα κάνουμε έρωτα. Και δεν θα
0: μπορεί, Παναγία, τι βλακίες λες. Μην λέει λίγο σοβαρά μια φορά, ρε φίλε. Ναι.
1: Θα σε πάω.
2: Αυτό μπορεί να το έλεγε.
0: Να σου πω, Παναγία. Μην γελάς, ρε φλάκα, συνέχεια.
2: Αυτό δεν το έλεγε.
0: Ανόητος είσαι.
1: Αστυνομία, γέλιο.
0: Μα τι γελάς κάθε φορά που λες κάτι και μετά γελάς?
1: Αφού πάρα πολύ ωραία αυτά που λέω.
0: Σου μιλάω σοβαρά τώρα εδώ. Άκουσε με λίγο τώρα.
1: Έλα.
0: Είσαι τόσο χέστης που άμα σου λέγει η Ελένη, όχι,
2: είναι
0: δεν θα το έκανες.
2: Είναι θέμα χέστης, θέμα σεβασμού.
0: Άσε μας ρε Νάνση, εκεί θα σε σεβαστώ δηλαδή.
3: Άσε ρε Νάνση να πούμε χέστης.
0: Εσύ να σου πω κάτι.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, το κάνω εικόνα, σταμάτα.
0: Άντε τα μαντελόνια σου, είναι, άντε μαλάκα, αηδία με πια, ειλικρινά σου μιλάω. Τόσο χέστης πια με την Ελένη, αλήθεια.
1: Το παραδέχομαι παιδιά.
0: Αχ, μου δημιουργεί μαλάκα δημιουργότητα.
1: Είμαι χέστης.
2: Εγώ μ' αρέσει που είσαι χέστης.
1: Φοβάμαι.
3: Φοβάμαι. Να μου χαθεί.
2: Εμένα μ' αρέσει που είσαι χέστης.
1: Έτσι έλεγα μια αγάπη μου, δεν του θέσουν μαλά. Θα του πάρω να του ακυρώσω.
3: Τώρα του παίρνω να βρω μια.
1: Τι να κάνω, Γρηγόρη, συγγνώμη.
2: Παναγία. Εγώ θα έλεγα την αλήθεια.
3: Παναγία. Παίρνει μια καλή δικαιολογία.
2: Εμένα πάντω θα σου πω κάτι.
1: Εσύ είσαι πάνω από όλα.
2: Ο Γρηγόρης το Σάββατο θέλει να καλέσει κόσμο χωρίς να με ρωτήσει.
1: Ναι.
2: Πόσο τυχαία ήρθε αυτό το story στην παρέα μας σήμερα.
1: Ναι.
2: Εγώ του είπα, κάνω ό,τι θες, θα φύγω εγώ.
1: Πού θα πάει?
0: Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
2: Δεν θα δω τι θα κάνω.
1: Κανόνισε σιγατούλη, άστα αυτά.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Γιατί τη σπίτι μου θα έχεις πάλι να κλαις. Άστα αυτά.
2: Όχι, γιατί.
0: Πιστεύεις ότι πλέον θα ξανά κλαίγα?
1: Πάντως το έχεις κάνει.
0: Το έχω κάνει, okay, αλλά τι σημασία έχει.
2: Τώρα
0: πια δεν θα κλαίγα πάντως, δεν ξέρεις.
2: Τώρα την τώρα τελείωσε το παραμύθι.
0: Τελείωσε το παραμύθι.
3: Και αλλάζει κουβέντα, τελείωσε.
2: Όταν θα λες κάτι, θα δέχεσαι και την απάντηση αυτών που λες.
0: Σαν και σένα που δεν έκλαιγες καθόλου και μας κοροϊδεύες, να πούμε. Μας έκανες ψηλό γαζί, σ' άρεσε να ταλαιπωρούμαστε από κάτω.
1: Ακούστε
0: την πολυκατοικία.
2: Πρέπει
0: να ψυχερώσουν.
2: Εκεί έπρεπε να σε είχα ακόμα από κάτω.
0: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ.
2: Εγώ λοιπόν θα βγω το Σάββατο το βράδυ, γιατί του είπα να σου πω κάτι. Εγώ βαριέμαι, δεν θέλω να κάθομαι να μαγειρεύω και τέτοια.
0: Ποιο και δεν είπα τίποτα να μαγειρέψει. Είπα θα μαγειρέψω εγώ. Αλήθεια.
1: Τι θα φτιάξει.
2: Άρα, πού καταλήγουμε. Ποιο θα καθαρίσει και ποιο θα μαγειρέψει.
0: Από εδώ τώρα.
3: Η ιδέα να παραγγείλετε απ' έξω δεν
0: είναι. Θα κάνουν ώρες πολλές. Από το μαγείρεμα πήγαμε στο καθάρισμα. Ρε φίλε, δεν παίζεται και τύψαμε τίποτα σου λέω τώρα.
2: Παιδιά, δεν πήγα να μαγειρέψει. Εγώ με πετάξει.
1: Α, η Φόφη θα μαγειρέψει λοιπόν.
0: Όχι, και εγώ. Εγώ.
1: Α.
0: Εγώ θα
2: έτσι είπα να κάνω. Θα μαγειρέψει σπίτι τη η Φόφη.
0: Όχι, και εγώ σπίτι μου και η Φόφη σπίτι μου. Τι εννοεί.
2: Η Φόφη σπίτι μας, γιατί είναι εμάς.
0: Ναι.
2: Άρα θα μαγειρέψει.
0: Στο σπίτι της, δεν εννοώ και στο σπίτι μας.
2: Η Φόφη που θα μαγειρέψει.
0: Στο σπίτι του μας.
2: Στο σπίτι.
0: Τι σε πειράζει, ρε παιδάκι μου. Η Φόφη είναι αδερφή μου. Δεν μπορεί να μαγειρέψει σπίτι μας.
2: Κατάλαβες. Ένας, δεν με πειράζει.
4: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
5: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Σου βγήκε μια αλήθεια.
1: Το Σάββατο έχω παιδικό πάρτι.
2: Το ξέχασες το Γιάννη?
0: Όχι, γιατί και εγώ θέλω να καλέσω.
2: Α,
0: και
2: εγώ.
1: Γιώτα μετά η Eurovision.
8: Έχει δίκιο με το φέρτο. Φέρε αυτό, φέρε το.
0: Μου πλάκα κάνει, δεν λέω εγώ ποτέ φέρτο. Ειλικρινά.
1: Τι λέει?
0: Ποτέ.
2: Άσε ρε τώρα. Σας είπα
0: κάτι. Θα βάλω κάμερα, δεν μου τη δέχεστε μέσα και θα το βλέπατε. Ποτέ δεν θα έλεγα εγώ φέρτο. Όταν είναι όρθια μόνο τη λέω φέρε, σε παρακαλώ.
2: Όχι,
0: κάτι.
2: Γρηγόρη μου.
0: Ποτέ.
1: Μα μόνη μου είναι όρθια. Δεν τα
0: Μόνιμα κάθεται και δουλεύει στον υπολογιστή στον καναπέ. Μόνιμα.
2: Α, παραδέχεσαι ότι δουλεύω κιόλα. Γιατί άλλε φορέ μα λε ότι δεν κάνουμε και τίποτα.
1: Πάλι καλά.
0: Τι περισσότερε φορέ δεν κάνει τίποτα.
2: Α, βέβαια.
0: Εντάξει, άσε τώρα ρε Παναγιά, άσε το πρόβλημά μου τώρα. Εγώ πάντα είμαι ο παράξενο, ο κακό, ο έτσι που ζητάω. Άσε ρε Νάνση. Άσε, κάνε το σταυρό σου, βρε,
2: δεν
0: που πέσαμε.
2: Να αφήσω...
0: Κάνε το σταυρό σου που πέσαμε στα
2: δεύτερα. Το μπουκαλάκι με το νερό μου δεν τολμώ να το αφήσω μπροστά του. Γιατί αρχίζει να το πιω το νερό σου. Βαριέται να πάει στο ψυγείο να πάρει νερό. Συχαίνομαι να πιείς από το μπουκαλάκι μου.
0: Συχαίνεται με μένα.
1: Όταν το γλωσσοφυλάς δεν συχαίνεσαι όμως.
2: Συχαίνομαι, δεν θέλω κανένα να πιείνει από το νερό μου.
1: Τι?
0: Παντού συχαίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Λοιπόν, κυρία μου, λέω να σας κλείσω.
0: Δεν
1: σας είδαμε και λαλίστατη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε το μέρος μου.
1: Άντε, φιλάκια, γεια σας, γεια σας.
2: Βγάλουμε και άλλη γραμμή. Αυτό το θέμα με έχει ερεθίσει. Παρακαλώ.
1: Άκου μαμά.
3: Παρακαλώ. Ναι, τι?
1: Ναι.
3: Ναι.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
8: Καλά εσείς?
2: Πώς σας λένε?
3: Τι γίνεται?
8: Για το δίλημα δεν πήρα.
2: Ναι,
3: ναι, ναι, εσείς.
1: Το δύο πατήστε.
8: Ας μην πω καλύτερα όνομα.
3: Ναι, μην πείτε.
1: Γιατί ποια είστε?
3: Είστε η κοπέλα του Γιάννη.
0: Η κοπέλα του Γιάννη.
8: Η κοπέλα του Γιάννη.
1: Θα είστε το Σάββατο στο Σουαρέ.
2: Σας έχω καλεσμένη και δεν το ξέρω.
8: Ναι, ναι, ναι. Νάσιμο.
1: Έλα.
8: Εγώ από δικιά μου εμπειρία θα έλεγα να βάλει όρια.
1: Ποιος?
8: Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα.
1: Ποιος?
8: Ο Γιάννης.
1: Α, ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Να βάλει όρια, ναι.
3: Ναι.
8: Ναι, γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και περνώντας τα χρόνια mm-hmm. Σε αποξενώνουνε.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Αυτά τα όρια δεν έβαλα εγώ από νωρίς. Αυτά τα όρια δεν έβαλα.
2: Αυτά τα όρια δεν έβαλε ο Γρηγόρης, ταυτίστηκε.
0: Ε, βέβαια.
8: Αποκλείεται να το παίρνεις με την Άνση.
0: Αχ, τι να σας κάνω, αχ, τι να σας κάνω.
2: Γιατί βρήλες, αφήνεις υπονοούμενα για μένα, δεν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω. Δεν βγαίνεις με τους φίλους σου συνέχεια. Έρχομαι εγώ μαζί σου, σε ενοχλώ.
0: Εγώ και με τους φίλους μου.
2: Ναι.
0: Καθόλου. Μια φορά.
2: Με το μεταξύ δεν πηγαίνεις βόλτες για φαγητά?
0: Χρειάζεται τώρα.
2: Με... δεν είσαι όλη μέρα έξω για φαγητά.
0: Μια τρίτη μεσημέρι τρώω με το φίλο μου, τον καημένο, και μία ένα βράδυ που θα πάω με τον καημένο.
1: Είναι καημένο ο μεταξάς.
0: Τι άλλο κάνω, καημένο?
2: Σε ενοχλώ εγώ πουθενά. Σε σου πει εγώ να μην κάνεις τίποτα.
0: Κάνε το σταυρό σου και μην πρόσεχε. Άναψε λαμπάδα στην Παναγιά για αυτό που παθαίνει, για αυτό που έχει.
1: Για Παναγιά, στον Άι Γρηγόρη να ανάψει.
0: Εντάξει. Γι' αυτό που παθαίνεις, άλλαξε λαμπάδα. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Πνίγομαι, πνίγομαι. Επειδή φωνάζω και κάνω πάντα, εγώ φαίνεται ότι έχω το άδικο.
8: Όχι, όχι, σ' αγαπάμε και εσένα πάρα πολύ.
2: Σ' αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Αλλά,
8: κοίταξε να δεις. Και εμένα κάπως έτσι είχε ξεκινήσει η σχέση μου, η οποία έχει κρατήσει 9 χρόνια. Στην αρχή το βρήκα γλυκό, ότι θέλω να μείνουμε οι δυο μας αυτά. Θέλουμε να είμαστε, να έχουμε χρόνο μαζί. Μέχρι που γύρισα μετά από 9 χρόνια. Και είδα ότι τελικά δεν έχω κανένα γύρω μου. Γιατί δεν ήθελε να υπάρχει κανένα.
1: Ναι, εντάξει, να σας αφήσω, είναι άρρωστο κάτι. Θα σας κλείσω τώρα γιατί είναι 9 και 5 και είναι το πάρτι μας.
0: Μια χαρά τα λέει η ηλικία.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που
0: λέει. Η κυρία λέει κάτι πάρα πολύ σωστό που γίνεται σιγά σιγά, αποξενώνεις, αποξενώνεις, αποξενώνεις και μετά Έχει δίκιο η κυρία.
2: Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
8: Από οικογένεια, το λάθος είναι σε εμάς που το δεχόμασταν.
2: Βέβαια,
8: έτσι.
2: Βέβαια.
1: Ναι, μιλάτε όμως τώρα λίγο σαν φιλόσοφος.
2: Όχι, μια χαρά τα λέει. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά ζευγάρια.
0: Γιατί δεν είναι σημασία του Παναγιώτη.
2: Και πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολύ κτητικοί και ζηλιάριδες, σε αποξενώνουν από τους φίλους σου και θέλουν να βγαίνουν μόνο με τους δικούς του φίλους. Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό μου έχει κάνει η Ελένη.
2: Και καλό είναι να το, να το καταλαβαίνουμε και όταν το καταλαβαίνουμε να το αλλάζουμε.
1: Ναι. Εντάξει.
8: Ακριβώς αυτό.
1: Άντε να το λήξουμε.
8: Να είστε καλά.
3: Το λήγουμε, παιδιά. Άντε,
8: οπότε να χωρίσουμε.
2: Οπότε να χωρίσουμε.
1: Να χωρίσουμε.
0: Άντε να χωρίσουμε.
2: Φιλάκια πολλά λοιπόν, και να σας πω παιδιά ότι το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά και κόλλα, και κόλλα χωρίς καφέιν, και πορτοκαλάδα και λεμονάδα, βυσινάδα, γκαζόζα, grapefruit, ginger lime, όλα Green. Ξεκόλα, γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες πολλές.
1: Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην γκαρντερόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα MyDay My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα, τι περιμένεις. Day My Rewards Coupons.
0: Να πούμε μια καλημέρα και στη Σένεκα, μην ξεχνάτε γιατί όλη αυτή η ομάδα της Σένεκα, Αθήνα, Καλαμάτα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, που ουσιαστικά τι κάνει, έχει δώσει μια λύση σε ένα πραγματικά υπέροχο θέμα που έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Και αυτό το λέω γιατί όλοι μας είχαμε θέματα, φοβίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μας τα έχει λύσει κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ευχαριστώ προσωπικά εγώ τη Σένεκα για αυτό που έχει κάνει και όλα αυτά τα θέματα που ακούγαμε έξω και αυτά τα. Συγγνώμη που θα το πω, αυτούς τους δράκους που ακουγόντουσαν. Όχι ότι δεν γινόντουσαν. Έχουν περάσει πολύ δύσκολα άνθρωποι που έχουν πάει κάπου άσχημα για να κάνουν μεταμόσχευση. Ευτυχώς ήρθε η Σένεκα και έλυσε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, κάντε μια επίσκεψη στη Σένεκα και θα σας πούν την αλήθεια και αν μπορείτε ή δεν μπορείτε να βάλετε μαλλιά και είναι υπέροχη. Και γιατί θα σας αφήσω λίγο στο πάρτι για να κατεβώ λίγο κάτω γιατί υπάρχει ένα θέμα.
1: Πάω
0: να βάλω το ψητό στο φούρνο. Τι θέμα υπάρχει.
2: Ξεκινάει το μαρινάρισμα.
0: Ξεκινάει το μαρινάρισμα για το βράδυ. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στα καταστήματα Μάτι-Μάτι που είναι στην παρέα μας. Γιατί σήμερα κάνεις και την κλήρωση τώρα, Παναγή. Τώρα, στο επόμενο πεντάλεπτο, Μάτι-Μάτι. Που να πούμε ότι υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά, ηλίου αλλά και οράσος. Αποκλειστικά brands από τα Look, τα Elgio και τα Marabou. Και φυσικά τα Μάτι-Μάτι τα γυαλιά με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ, παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάντε τώρα, στείλτε για τα επόμενα 5 λεπτά. Γράψτε Μάτι-Μάτι 6936-101022. Ονοματεπώνυμο και στα 5 λεπτά θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά.
1: Πριν φύγεις, Νίκο, ρίξε το τραγούδι μου, σε
2: και
1: παρακαλώ.
2: Να
1: που μ' ανεβάζει. Που μ' ανεβάζει. Άρα,
0: Έλσα.
1: Πάρα πολύ.
2: Γελάει πολύ.
1: Λοιπόν, οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Ακόμη και μέσα στη βιασύνη, ρε παιδί μου, τη ημέρα, σε μια στιγμή απόλαυση. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο που έχει δημιουργήσει ποτέ. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για καθαριότητα και φροντίδα των αγαπημένων ρούχο και λεκέδες. Bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
1: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
6: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
5: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Ω! Πάει!

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Ανά!

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: περιμένουμε τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις αφιερώσεις σας Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Nancy.Antonio. Να σας πω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια. Και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου. Κάνε μια βόλτα από ένα κατάστημα Lidl και ανακάλυψε τη νέα συλλογή που συνδυάζει ποιότητα και στυλ. Για σένα που υπάρχουν κομψάνικα.
1: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
5: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
11: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
12: Επίσης και τη λιγότερο διάσημη green cola χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γκαζόζα, green mojito, green pink grapefruit, green lodi ginger lime, green passion fruit, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green tonic. Ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
1: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουθιά, ξέρει.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Αρναούτογλου!

0: μου να βάλεις.
1: Θέλω να πω μια καλημέρα με πολύ πολύ αγάπη για όλα αυτά που μας λέει στο φίλο μου εδώ πέρα τον Κωνσταντίνο τον Παπαδόπουλο.
2: Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ.
3: Από την Χριστίνα, από την πάτρα, στον άντρα της και το γιο της που τους αγαπάει πολύ. Γεια σου Ανδρέα Γαβρά. Γεια σου ρε Νίκο μεγάλε.
2: Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ.
1: Νίκο τελειώσατε με τη μαμά Ιουλία.
3: Από την Μπένη στο Γιώργο της. Γεια σου Γιάννα.
4: Φεύγω, πάω Βόλο σήμερα, σήμερα και αύριο.
1: Α, έχεις tour, έχεις περιοδία.
4: Έχω περιοδία. Σήμερα θα με ακούσετε στο πρεμιέρα.
3: Πρεμιέρα. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Μινά, στη Γεωργία και στη Δώρα.
1: Έλα ρε Νίκο και δεν έχουμε πει τίποτα. Θα είναι στο Βόλο σήμερα ο Καλούδης, παιδιά. Να πάτε να τον δείτε, να τον ακουμπήσετε, να τον αγκαλιάσετε.
3: Όπου είναι και τόσο ξινός από κοντά, αλλά δεν πειράζει, κάντε τον εσεί μια αγκαλίτσα.
4: Καθόλου.
1: Μαζί του θα είναι και η Ιουλία Καλυμάνη.
4: Αυτό πες το για τον κοριτσάκι.

0: λέει τι ρουχάρες έχει το 5. Έχει ρουχάρες. Follow 5, follow Nancy Αντωνίου. Fivefashion.gr. Follow Nancy Αντωνίου. 20% ο κωδικός για έκπτωση 20%. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσω δύο τυχερές από 50 ευρώ.
1: Η Ελένη με ρώτησε τον Νάνση, λέει, για την έκπτωση, γιατί ο Ποκού εκπτώσει παθαίνει ένα αυτό. Ναι. Με Y.
0: S και Y.
1: S

0: μάτια.
1: Καλημέρα και σε όλη την ομάδα στο ξυλουργείο του Περάκη, εκεί στη Γαλήνη, στην Άξο. Γεια σου, Ανδρέα.
0: Και πάω.
1: Από την Ανθίνα στον εγγονό της, τον Επαμεινόνδα. Καλά, πότε τα έκανες εσύ τα παιδιά και

0: αφιερωμένο από την Ελένη στον άντρα της, τον Τάσο, ο οποίος τρελαίνεται με τα πάρτι σας. Να πω και μια καλημέρα σε μια πολύ όμορφη οικογένεια που δεν συγκράτησα το όνομα, δεν ρώτησα κιόλας. Ήταν ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδάκι χθες σε ένα μαγαζί με ρούχα στο Μενίδη και είναι πολύ φανατικοί, μας ακούνε και μας αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Μια καλημέρα και στο All For You Store εκεί, σε όλη την παρέα που μας ακούνε κάθε πρωί.

0: Στην αγάπη μου, λέει, στην Ελένη και το γιο μου το Θόδωρο που πάνε για δουλειά. Προσπαθώ,
1: γωνιά δεν έχω τώρα για να γλάψω.
0: Αφιερωμένο στις πληγές μας.

0: στον Όντα και στην Ελένη που φιδιάζουν όσο λίγο από το μαγαζί. Τι σημαίνει φιδιάζουν?
1: Στο πονηρό πάει το μυαλό.
0: Γεια σου, Αργυρό. Α, εκεί πήγε το μυαλό σου. Εμένα

Καλημέρα και στον Ιορδάνη, λέει, που κάθε μέρα παίζει φάκελα και δεν μας αφήνει να πιάσουμε γραμμή, έτσι λέει ο Παντελής.

0: πούμε, γιατί μας στείλανε σε όλους και όχι μόνο στη Νάνση και στο Γρηγόρη και στη Νάνση και σε μένα, στην εταιρεία Δημητρέση, εκεί που κάνουν καταπληκτικά κοσμήματα. Πείτε να τους, να τους βρείτε, είναι στην Καραμανλή.
1: Πολύ ωραία.
0: Στο λοιπόν, Μανίδη, πολύ ωραία.
1: Μια καλημέρα και στη Νίκη και στη Δήμητρα. Αφιερωμένο και στη μαμά του Λεωνίδα μας, τη γιαγιά του μικρού πρίγκιπα, από ό,τι καταλαβαίνω, που σήμερα έχει γενέθλια. Αυτό το τραγούδι στο συγκεκριμένο, αφιερωμένο για εσάς.

0: ψέματα ήταν τελικά όλα.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
2: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
4: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Αστόρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.com/sm.gr.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Νίκο, θα το πω.
10: Μια λυπηνάκια τα μικρά ήταν του κόσμου.
11: Βάλε δυνατά τον Νότι, γιατί θα το πω και εγώ μετά σε κάποιον άλλον και θα αρχιβάνω.
10: Ήταν το γάλα μου πικρό και το νεράκι μου γλυκό που με μεγάλωνε.
11: Ρε μάθε το πρώτα καλά ρε, ρε μάθε το καλά ρε.

0: το πω, θα το πω.
1: Μια λυπημένη αναπνοή για την πουτάνα τη ζωή μου.
2: Να τα πω, να το πω.
0: Να τα σπάσω όλα, μην με κρατάτε.
1: Ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τηλέφωνο, παιδιά. Το νέο MG3 Hybrid Plus.
3: Καλημέρα και στο γιατρό που πήγαμε με τον Γρηγόρη τις προάλλες και μου λέει, μα είναι δυνατόν.
0: Έτσι. Λοιπόν, από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή είναι η αυτοκινητάρα που σας δίνουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε μας τον κωδικό να μπείτε στην κλήρωση. Νίκο, πρέπει να πάω στην MG Omega Ελλάς.
4: Ναι, πρέπει παιδιά να πάτε.
3: Γιατί να πάμε ρε παιδιά, τι έγινε?
0: Τα πάμε, μας στέλνουν εκεί.
4: Ναι.
0: Είναι μυστικό.
4: Ναι, δεν γίνεται.
3: Και να δεις ποια δεν θα πάει.
0: Γυναίκα είναι.
3: Ναι.
1: Κρίμα.
3: Καλέ, σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Πάνω σε λάσπες και καρδιά του αδικού κόσμου τίποτα.
3: Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν απαντάει?
4: Πά σε δεύτερο επιλαχών και μετά τίποτα.
0: Καλά, δεύτερο επιλαχών, γεια σας, είναι 15.
3: Τώρα 15. Καλά, το γράψε μία λιγότερη. Καλύτερα για αυτούς που έχουν μπει στην κλήρωση. Δεν το βρήκαμε το password σήμερα. Τι έγραψε την Παναγή?
4: Να βάλω και το εφέ που...
0: Κοίτα εδώ ένα παιδί που έκανε.
4: Κρίμα, κοίτα, κόλλησε.
1: Γιατί όπου βρεθώ.
0: Τι έβαλες τώρα, ρε μαγάσα.
4: Τρελά,

0: τι γίνεται στο μαγαζί.
1: Κάτσε εδώ, μπαίνω εγώ. Τράβα λίγο, κάτσε και εκεί.
0: Τι μολέ.
1: Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στο πορτρέτο. Πώ το πες, πορτρέτο.
0: Πώ το είπε, δεν εγώ.
2: Πρεμιέρα.
1: Μποντουάρ.
0: Στο πρεμιέρα.
1: Στο πρεμιέρα, ρε παιδιά, το λέω τόση ώρα. Με ξόρεψες. Στην πρεμιέρα, λοιπόν, σήμερα. Πρεμιέρα στο Βόλο. Καλούδη στο πλάι του Ιουλία Καλυμάνη.
0: Έτσι. Και όλα τα παιδιά εκεί πέρα.
1: Θα έχει και κάτι μουσικούς.
0: Και ο Ξανθόπουλος.
1: Το θέμα όμως είναι να δείτε τον Καλούδη.
3: Είναι και ο Ξανθόπουλος.
0: Ναι, είναι και ο
3: Ξανθόπουλος. Φωνάρα ο Ξανθόπουλος. Φωνάρα.
1: Με σειρά εμφάνισης, Νίκος Καλούδης.
3: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Και... τα παιδιά.
1: Ξανθόπουλος.
3: Νίκολ, θες να κλείσουμε έτσι?
0: Όχι.
1: Καλούδη, πόσα ρούχα θα αλλάξεις σήμερα?
0: Δύο. Έχω μία.
1: Την πρώτη.
0: Πρώτη και δεύτερη, θα έχω και τρίτη τώρα.
1: Α, θα έχεις και τρίτη εμφάνιση. Πώς σκέφτεσαι να κινηθείς?
0: Δεξιά αριστερά, σαν το Pac-Man.
1: Τι γνώμη έχεις για τους ανθρώπους που θα σε πλησιάζουν και θα σου ζητάνε αυτόγραφα?
0: Είναι, γι' αυτό
1: γράφω.
0: Νόμιζα για τους μουσικούς και για αυτά. Ελεύθερα, ελάτε, αγκαλιάστε με.
1: Οι μουσικοί συγχαίνονται, να υποθέσω.
0: Όχι, με λατρεύω. Αλλά θέλω, δεν θέλω πολλά πολλά. Κατευθείαν με αρπάζεις και με αγκαλιάζεις.
1: Κατευθείαν, ναι, αυτό θέλω.
0: Χωρίς να
1: εγώ θέλω βιντεάκια όμως να μου
0: στείλετε. Αν είσαι γυναίκα μεταξύ
3: 20
0: με
1: 21. Ντροπή, ρε, ντροπή.
0: Με αρπάζεις και με φυλάς και δεν θέλω.
1: Η μαμά Ιουλία θα είναι κοντά, πρόσεξε. Γιατί η μαμά Ιουλία ξέρει και τη μαμά την Όλγα.
3: Λοιπόν, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, αυτό.

0: Σε σένα έχω τα χυλάκια μου, για σένα.
1: Σε ακούει, να σε πήγε.
0: Δεν ακούει καθόλου.
2: Α. Δεν ακούει, ξέρει αυτό.
0: Δουλεύει,
2: ρε,
0: δουλεύει.
1: Η βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς.
2: Μάθε και λιγάκι να χαμογελάς.
1: Έλα Νάντση, ξεκίναμε το άλλο σου μισό.
2: Δεν είναι το άλλο μου μισό.
1: Χορέψε

0: Αυτό που σας λέω.
1: Έλα τώρα, Πινελόπη, προχώρα.
0: Παρ' όλα αυτά είναι η αγάπη μου. Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, που είναι ολόκληρη από μόνη της.
0: Νίκος Καλούδης.
1: Λοιπόν, να πούμε για ακόμα μία φορά και για τον Γιώργο μας ότι έλειψε αυτή την εβδομάδα, δεν ήταν εδώ. Θα έρθει, θα επιστρέψει εκείνος όταν. Έτσι,
0: όταν θα νιώθει ότι πρέπει να επιστρέψει.
1: Ακριβώς. Και όταν θα έχει τη διάθεση να επιστρέψει.
0: Και εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την επιλογή του.
1: Έτσι. Λοιπόν, ποιος είμαι, εμένα με είπες.
0: Παναγή Τζορτζάτο!
1: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης σήμερα το βράδυ στο Βόλο μαζί με την Ιουλία Καλυμάνη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Και να θυμάστε κάτι!

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: Test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου, με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλο υπέροχο και σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη, 16 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο τρίωρο μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Παχώμιος και η Καλή. Με υγεία σας εύχομαι τα χρόνια πολλά. Και αν έχετε γενέθλια, πάλι με υγεία. Επίσης είναι Διεθνή ημέρα οικογένεια σήμερα. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πώς σκοπεύετε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας και γενικά αφιερώστε τα πάντα, μπορείτε να τα στέλνετε εκεί. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίες προς όλους όπου κι αν είσαι, έχει και καλύτερο. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Σας έχει πιάσει και εσάς. Το σκεφτόμουν τώρα. Το πρωί το συζητούσα. Σας έχει πιάσει και εσάς αυτό το πράγμα που δεν αντέχετε άλλο στις δουλειές και θέλετε να σηκωθείτε να φύγετε? Με το που μπαίνει λίγο και καλοκαιριάζει ένα πράγμα, δεν μας κρατάνει τέσσερις τύχοι, παιδί μου, σου λέω. Δεν θέλω, θέλω να φύγω, να πάω σε ένα νησί. Δεν θέλω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα πάλι και πάμε να ξεκινήσουμε με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Το καφεδάκι μας δεν ξεχνάμε ποτέ. Από τη Michel Coffee Company, όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία και όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Michel Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Και επειδή σε αυτή την εκπομπή αγαπάμε πάρα πολύ τον καφέ, για έναν ολόκληρο μήνα σας κάνω δώρο το καφεδάκι σας. Έτσι, από μένα για εσάς, από μένα και τη Michel. Αρκεί να γράψετε τώρα στο Viber τη λέξη Michel και το ονοματεπώνυμό σας, τόσο απλά, τόσο ωραία. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Το πατάω. Να ξεκινήσω με μαμά Ιουλία και με ξόδεψες. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινί.
8: Ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.

0: κταίω δρόμος. Το κταίω στο δρόμο σας.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: 10, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Όπως και κάθε Παρασκευή, λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Ο Κηφισός στην κάθοδο δεν κολλάει πουθενά, στην άνοδο κολλάει έτσι σε κάποια σημεία και κυρίως εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Κηφισίας από την άλλη ανοιχτή αυτή την ώρα, λίγο στο Νέο Ψυχικό στην άνοδο και λίγο στο ύψος του Χαλανδρίου. Στην κάθοδο, Μεσογείων Κατεχάκη, Καθαρές όπως και η Αλεξάνδρος. Όσο πάω κέντρο, Βασιλής Σοφίας κατά κόκκινη μόνο. Τα υπόλοιπα βασιλικά υπέροχα. Καλλιρόης και Αρδιτού έχουμε λίγο κινησούλα αυτή την ώρα. Ηλιουπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια είναι πεντακάθαρα, όπως και ο Πειραιάς, όπως και. Α, όχι, στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε λίγο. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικρές μου φανταστείτε. Περιμένω μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η ECO είναι στην παρέα μας και είναι μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης. Δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν, μέχρι και το τέλος του Ιουνίου, η ECO Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ECO Smiles. Η ECO Premium 98 λοιπόν σου προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα ένα γέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Αυτά γίνονται μόνο στην ECO, επομένως σήμερα Παρασκευή είναι. Μπορείς να πας να φουλάρεις 98 και μια χαρά θα είσαι. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 102.2.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
8: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
8: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
10: Και νιώθω.
8: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί.

0: κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτιών προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
18: Σπέρα 102.2 στα ραδιοφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, η Μιβέρνη Ευαγγέλου και μαζί εννοείται θα πορευτούμε μέχρι και τη μία Τόμη Σημεράκη. Θέλεις να ζεις στο Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για το Big Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith. Μέχρι εξαντλήσεως των vouchers λοιπόν και αρμόδια αρχή ΙΡΑΕ. Πάμε να δούμε τώρα του καιρού, γιατί το σκηνικό και σήμερα θα έχει συννεφιές, τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές και ανέμους έως και 6 μποφόρ. Εντάξει, κυρίως θα το πιάσει εκεί στο Αιγαίο, το Μποφόρ, όχι τόσο πολύ στο Ιόνιο. Μακεδονία, Θράκη, θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός. Από το απογευματάκι θα σημειωθούν βροχές και μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο πάνω κάτω και στα νησιά του Ιωνίου και στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερά αλλά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Θεσσαλία, Ανατολική Στερά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο το ίδιο ακριβώς, 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και από το απόγευμα και μετά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Εδώ στην Αττική, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, βροχούλες δεν θα έχουμε σήμερα και μέγιστη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη οι βαθμοί, αλλά στη Θεσσαλονίκη θα πέσουν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από το μεσημέρι και μετά Σάββατο τώρα για αύριο θα έχουμε νεφώσεις που θα φέρουν και κάποιες τοπικές βροχές κυρίως σε όλη τη χώρα και την Κυριακή κάπως έτσι θα μας πάει. Αυτά είχα να πω, μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Στον κόσμο των πολλών επιλογών, παιδιά μου αγαπημένα, υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη συνέπεια, για την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λέει την ιστορία σου και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Γενικά οι επιλογές σου λένε την ιστορία σου, επομένως προσπάθησε όντως αυτή η ιστορία να είναι πολύ πολύ καλή. Θοδωρής Φέρης, Έλληνα Παπαρίζου και Σταβέντο έρχονται και μετά ξανάρχομαι κι εγώ.
6: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθες το απόγευμα μάλωσα.
3: Με ποιον εμάλωσες?
2: Και φώναξε και την αστυνομία. Ήρθε ο αστυνομικός και μου λέει, καλά, γιατί λέει, τον είπες μαλάκα? Λέω, δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει, τον είπες μαλάκα, εξήγησε. Δεν τον είπα μαλάκα.
3: Πώς
2: τον ρώτησα? Είσαι μαλάκας?
3: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
2: Ναι.
4: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας,
2: αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
3: Είναι ερώτηση.
2: Ερώτηση είναι. Ρε τώρα σου λέει η Παναγή. Ναι. Είσαι μαλάκας?
3: Όχι, Γρηγόρη.
2: Βλέπεις.
3: Τελειώσαμε.
2: Ωραία,
4: πάρα.
2: Όμορφα, νοικοκυρεμένα. Να ξεκινήσει μέρα καλά.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
6: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης

0: υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο Mastercard.gr. Κάθετος Live The Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, Παρασκευή 15 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Η Αυστρία λοιπόν είναι η ευρωπαϊκή χώρα που σας έλεγα πριν, που προσφέρει δωρεάν ταξίδια σε νέους, με έναν όρο όμως. Σβήνει τα κινητά κυριολεκτικά την ώρα που η Gen Z δηλώνει εξουθενωμένη από το συνεχές scrolling, την πνευματική υπερφόρτωση, το γνωστό πλέον σε όλους μας brain fog, και γενικά η σύγκριση που μπαίνει, που κυνηγάει κάτι που δεν υπάρχει, όλη αυτή η ματαιοδοξία που πραγματικά βαραίνει την ψυχολογία όλων των παιδιών, είναι πια ένα τραγικό πράγμα. Δηλαδή αν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, δεν θα την κλείσουμε ποτέ νομίζω. Βλέπουμε τόσα να γίνονται γύρω μας, έτσι, σε παιδιά 20-25 και παραπάνω, έτσι, αλλά κυρίως σε αυτές τις ηλικίες, των 20-25, που πραγματικά προσπαθούν να αποδείξουν κάτι και εν τέλει δεν μπορείς να αποδείξεις, γιατί αυτό που προσπαθείς δεν υπάρχει ουσιαστικά. Όλος αυτός ο χαμός με τα social, όλο αυτό το ψέμα στην ψυχολογία τους, τους καταστρέφει. Είναι ένα γεγονός πια. Πρόκειται λοιπόν για ένα περιορισμένο κοινωνικό πείραμα που κάνει η Αυστρία, που καλεί νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών να περάσουν 5 ημέρες στην Αυστρία εντελώς offline, χωρίς κινητά, χωρίς social media, χωρίς περισπασμούς. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όσους νιώθουν ότι η καθημερινότητα έχει γίνει υπερβολικά ψηφιακή, που είναι γεγονός, και υπόσχεται μια εμπειρία anti-brain rot, αντισύψη δηλαδή του εγκεφάλου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σελίδα του προγράμματος. Είναι αυτό το πρόγραμμα που ξυπνά εντός εισαγωγικών τον εγκέφαλο, που σου δίνουν ένα ταξίδι με επιμελημένο πρόγραμμα που στοχεύει να ενεργοποιήσει ξανά την περιέργεια και την προσοχή. Να βγεις δηλαδή να περπατήσεις στους δρόμους, χωρίς να έχεις το άγχος να ανεβάσω και αυτό το story για να με δει ποιος και να πει τι. Α, κοίτα ο τάδε, που είναι. Το θέμα είναι να περνάς καλά εσύ, να είσαι γεμάτος από εικόνες, από εμπειρίες, να πας, να φας το φαγητό σου, χωρίς να έχεις το άγχος να το τραβήξεις φωτογραφία. Δηλαδή, να σκεφτείτε πόσο γελίο είναι αυτό. Πολύ λίγο πολύ κάνουμε με τα social, θα γελάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ πολύ ωραίο πρόγραμμα αυτό. Δεν ξέρω, καλό θα ήταν έτσι να το κάνουν και άλλες χώρες. 6936, έχουμε χάσει το νόημα της ζωής, παιδιά. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. 6936-10-102-2 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε και τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εννοείται, πολλές μέρες ξεκινάνε έτσι λίγο δύσκολα, όμως πάντα διορθώνονται στο τέλος με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινά από την αρχή. Μπορεί να έχει ξυπνήσει έτσι λίγο άκεφος, αλλά μετά θα σου έρθει ρε παιδί μου το κέφι. Δεν θέλω να αγχώνεστε, όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή, γιατί πολύ πολύ άγχος ρε παιδιά, πολύ. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με Αιγαίο. Θα ακούσουμε και Νίκο Οικονομόπουλο, θα ακούσουμε και Γιώργο Σαμπάνη, έχω και Μιχάλη Χατζηγιάννη, έχω και Ηλία Καλυμάνη. Πάμε και τα λέμε σε λιγάκι.
4: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

Βρες το Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
5: Και ποιος ξέρει.
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες.
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Άρα αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση?

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
0: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Ανανεώστε το σπίτι σας με Bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 Bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς Bonus πόντους με όλες τις κάρτες Bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
6: Το Σφαίρα Password είναι 1 2 1 0.
7: Αυτό ήταν το Σφαίρα Password. Ελπίζω να το ακούσατε. 41 λεπτά μετά από τις 11, Παρασκευή 15 του Μάη, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μηδερίνα Ευαγγέλου, το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση σε περιμένει από την MG Omega Lia στην Αγία Παρασκευή. Στέλνει τα μηνύματά σου για τα επόμενα 5 λεπτά τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα και μετά τα αφήνει όλα πάνω μου. Βγαίνουμε στον αέρα, μιλάμε. Μου λες σωστά το Password, τσουπ, μπαίνει στην κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε μουσική και μόλις τελειώσουν και οι τρεις αγαπημένοι αυτοί καλλιτέχνες θα βγούμε να μιλήσουμε στον αέρα.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodie.

0: Μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

Υπάρξαν φωτιές. Ποτέ δεν έμαθα τους λόγους. Πέρασα νύχτες φυλακές. Χάθηκε του μυαλού η τάξη.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
4: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
4: Καναπές,
3: θα μου πει.
4: Καναπές θεία. Καναπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα.
2: Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές θεία. Καναπές.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: Free58 στο Argos. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751-066-500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Σφαίρα. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.com.gr.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μη.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει.

0: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27 510 76 037
7: και 69 44 411 643.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
9: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
8: Αλήθεια, για πες.
9: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
8: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
10: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 01 22 και 2752 0 27 100.
1: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
7: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520 26117 και 6909 848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αφανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76-037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

στο φεγγάρι στα κλεφτά. Συντροφιά του να με πάρει εκεί πάνω.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
8: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά.

Σε νιώθω δίπλα να ανασένεις ερωτά μου, πιο ζωντανός από όταν ήσουν κοντά μου. Σε κουβαλώ ερωτά μου, πιο ζωντανός από όταν ήσουν κοντά μου. Σε κουβαλώ.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751-066-500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
1: Σφαίρα.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφή Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφή Ναυπλίου. 2752044100.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
2: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
1: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
2: Καναπές,
1: θα μου πει.
2: Καναπές θεία, καναπές,
1: θα μου ξαναπεί.
2: Καναπές θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
1: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
2: Καναπές θεία. Καναπές.
3: Σφαίρα.
4: Και ένας ζαμπέτας.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 69 44 411 643.
5: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Δευτέρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Στο κόκκινο παλόνι κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.pavlasm.gr.
7: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί Ναυπλίου. 2752044100.
12: Μάνα σου για μένα.
13: Σφαίρα.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510 67 713.
8: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
0: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Argus 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 520 23 073.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.

το έχουμε ακούσει αποκλειστικά στην πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα. Ένα τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, το έτσι έχει μάθει. Γεια σας, γεια σας. Όμορφη Παρασκευή να έχουμε. Σήμερα που ο μήνας έχει 15 του Μάη. Και θέλω να σας πω, επειδή είναι ακριβώς Παρασκευή, κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος του Ιούνιου έχετε μια υπέροχη προσφορά από την εταιρεία ECO. Μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης, όπου δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος του Ιούνιου, η ECO Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Mile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Προσφέρει η ECO Premium 98 ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο αυτό συμβαίνει μόνο στην ECO. Πάμε λίγο στον καιρό, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά. Γιατί αλλάζει το σκηνικό και άκουσα και το Μαρουσάκη, το κλέροχο Μαρουσάκη, ο οποίος λέει ότι έρχεται και αφρικανική σκόνη και δεν μπορώ καθόλου. Άσε, γιατί και το δεκάνησα δίνει προς το παρόν. Έρχονται βροχές, καταιγίδες. Έχετε το νου σας, διότι έχετε ένα διήμερο έντονης αστάθειας σήμερα και αύριο, με διπλό βαρομετρικό χαμηλό, αφρικανική σκόνη. Αλλάζει ο καιρός για λίγα 24 ώρα. Προειδοποιεί ο κύριος Μαρουσάκης για δύο εντελώς διαφορετικά καιρικά σκηνικά στην Ελλάδα. Το ένα κινείται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και μεταφέρει θερμές αέριες μάζες και πολύ αφρικανική σκόνη. Το δεύτερο κατεβαίνει από βορειότερα έτσι σημεία και φέρνει βροχές και καταιγίδες. Η χώρα θα χωριστεί στα δύο, ιδίως αύριο. Αύριο θα χωριστεί στα δύο η χώρα. Πάμε λίγο να δούμε στο meteo.gr, να δούμε τι θα γίνει στην Αθήνα. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 16 του Μάη, θα βρέχει το μεσημέρι και δίνει βροχή μεσημέρι, 12, περίπου στις 12. Μετά συνεχίζει μια ασθενής βροχή, αλλά χαλαρώνει το βράδυ με 22 βαθμούς Κελσίου, 9 τη νύχτα, 21 με 22. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και 25 βαθμούς, θα έχει αεράκι, θα έχει 5 μποφόρ νοτιάδες. Βορειοδυτικούς λέει τώρα. Νοτιάδες δίνει το Σάββατο, την Κυριακή δίνει. Το Σάββατο έχει νοτιά με βροχή. Ό,τι χειρότερο. Τη Δευτέρα 18 βαθμούς με 27 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Το ίδιο περίπου και την Τρίτη. Από Τετάρτη 30 ρίζει πάλι. Και έρχεται ζεστούλα. Αυτό. Εντάξει, Μάιος είναι. Ο Μάιος πάντα έτσι έχει μια αστάθεια. Από 15 του Ιούνιου, που είναι και το τέλος των σχολείων και περιμένουμε αυτή τη μέρα, μετά μπαίνει κανονικά το καλοκαίρι. Η 15 του Ιούνιου είναι ημερομηνία ορόσημο για όλους εμάς που περιμένουμε να τελειώσουν τα σχολεία και φέτος, που πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η σχολική σεζόν, έχω να πω, έτσι κάνοντας έναν μήνυμα απολογισμό. Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βεβαίως καθημερινά μαζί μας από το 1857 μέχρι και σήμερα, δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο το αερίου στην Τεχνόπολη. Μας προσκαλεί όλους σε πολλές δράσεις. Έχει παιδικά εργαστήρια, τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας. Για μια διαφορετική Κυριακή γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, gasmuseum.gr κάθετος Actions για να κλείσεις τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο που είναι αυτή την Κυριακή, την Κυριακή 24 του Μάη. Ποιος το είπε αυτό, μόνη σου? Βάλτο. Α, βάλτο τέρμα. Ο Νίκος Οικονομόπουλος αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Να μπείτε στο YouTube του Σφαίρα, αν έχετε έτσι χρόνο και θέλετε να απολαύσετε τον Δήμο Αναστασιάδη. Στο τελευταίο επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα με την Άνια Κωστάκη είχε εξαιρετικά τραγούδια πει. Έχει κάνει πολύ ωραία covers. Οπότε είναι πολύ ωραία έτσι η ιδέα που σας δίνω. Να μπείτε στο YouTube Σφαίρα 102.2 και μπαίνετε στο παρέα στον Σφαίρα στο τελευταίο επεισόδιο. Δήμος Αναστασιάδης εξαιρετικός. Πολλά φιλιά στο φίλο Φιλί που λέει: ρε, εσύ αγάπη, ειλικρινά, τι δουλειά έχει η Αυστραλία που είπες με τη Eurovision? Κάπου το έχασα. Η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision. Ναι, βέβαια. Συμμετέχει από το 2015. Δεν έχει καμία σχέση με τη γεωγραφική της θέση. Και γιατί συμμετέχει η Αυστραλία? Συμμετέχει γιατί το ζητούσε πάρα πολύ, διότι το αυστραλιανό κοινό είναι πάρα πολύ έτσι κολλημένο με τη Eurovision. Είναι πολύ δημοφιλής η διοργάνωση στην Αυστραλία. Τη βλέπουν με πραγματικά έτσι πολύ συνέπεια και πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι λοιπόν, με αφορμή μια επέτειο που είχε η Eurovision το 2015, κάποια συγκεκριμένα χρόνια, δεν θυμάμαι πια, της είπα να συμμετάσχει έτσι ως μια εμφάνιση εφάπαξ, μια φορά και τέλος δηλαδή, για να τιμήσει τη γιορτή εκείνη την χρονιά της Eurovision. Συμμετείχε λοιπόν εκείνη τη χρονιά στη Eurovision η Αυστραλία και θα συμμετείχε ξανά εάν έφερνε την πρώτη θέση. Δεν την έφερε, παρόλα αυτά όμως δεν κράτησαν αυτόν τον όρο και συνεχίζει να συμμετέχει η Αυστραλία. Σε περίπτωση που κερδίσει κάποια στιγμή, αν υποθέσουμε ότι κερδίζει η Αυστραλία την Eurovision, υπάρχει όρος ότι ο διαγωνισμός θα γίνει κάπου στην Ευρώπη και όχι εκεί. Γιατί και η διαφορά ώρας είναι τεράστια, οπότε δεν καταγίνεται, αλλά και δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν όλες οι χώρες εύκολα εκεί. Αυτά σε ό,τι αφορά την Αυστραλία. Πολλά φιλιά στη φίλη που μου στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες που λένε έτσι: όμορφο βράδυ Παρασκευής, να έχετε υγεία, καλό ξημέρωμα Σαββάτου και αυτά. Πολλά φιλιά. Στον φίλο από τους. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα στους ταλέπορους φορτηγατζίδες της Νέας Υόρκης, στο Βασίλη και στο Γιάννη. Ακόμα εκεί στο φορτηγό είστε εσείς. Εκεί σας είχα αφήσει και την προηγούμενη φορά. Τι γίνεται? Πόσες ώρες την ημέρα την περνάτε μέσα εκεί? Από τις Σέρες μας στέλνει η Εύα. Γεια σου Εύα μου, από τα ψηλά, από τα βόρεια. Γεια σου Στέλλα, Γιώργο, Βασίλη, Ζαχαρούλα, Κατερίνα, Γιάννη, Ντόρα. Φιλιά στη Διονυσία, φιλιά σε όλους εσάς που είστε εδώ. Την αγάπη μου από την Έγινα μας στέλνει η Δήμητρα. Γεια σου Δημητρούλα. Πολλά φιλιά στην Πάτρα από Λαμπρινή, Θοδωρή, Ελένη, Κωνσταντίνο, Νατάσα και Φάνη. Η Φάνη, ένα από τα δύο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 με το The Ellinicon, το οποίο πραγματοποιείται και ζωντανεύει μάλλον μπροστά μας στο Golden Hall, στον κήπο του Golden Hall. Όλο το Μάιο μπορούμε να ζήσουμε την εμπειρία του The Ellinicon Discovery Zone, να φορέσουμε VR και να πετάξουμε με drone και να κάνουμε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Ellinicon Park. Ένας έτσι χώρος, ένας τόπος ανοιχτός για όλους. Μια μοναδική διδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους στο Golden Hall. Όλο το Μάιο στον κήπο θα ανακαλύψετε κι εσείς το The Ellinicon Discovery Zone. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε Μην Ανησυχείς από Σαμπάνι. Γιατί έτσι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μετά το Πριν Πεις Αγαπώ μπορώ να σου πω ότι είναι το δεύτερο αγαπημένο μου. Αυτό, βάλτο. Για ξεκίνα. Αμέσως τώρα λοιπόν στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφουμε με παιχνίδι Βρες το Τραγούδι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν.
16: Σφαίρα.
17: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
18: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
19: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει.
15: Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
2: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
16: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
19: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
16: Και ποιος ξέρει.
19: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
16: Μα τι λες.
19: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
20: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
21: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
20: Τηλέφωνο 2751-066-500.
21: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
22: Μανιφίκ. Σουπέρ. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
23: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
24: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
25: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
26: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
25: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
26: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
25: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
26: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
25: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
26: Μωρέ, μπράβο.
25: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
27: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
25: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
28: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: υπέροχη Πεγκυζίνα και Άμυνα στον Σφαίρα 102.2. Πριν παίξουμε, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε τη Novibet και έχει μια προσφορά γνωριμίας, την οποία θα θέλεις να σου τη φέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ή μπορεί η Novibet να την έχει ήδη φέρει, γιατί με την εγγραφή σου στη Novibet αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Και γίνεται ακόμη πιο φαν. Eurovision δωροτροχός με δώρο καραό και party boxes και πάρα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν? Μάθε περισσότερο στο novibet.gr. Eurovision, ναι, δώρο τροχός, καταπληκτικό, καταπληκτικό από την Novibet. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan αρχικά, και μετά έχουμε και δωρεπιταγή μουστά 60 ευρώ 2-11-779-31. Παρακαλώ.
1: Πέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Ευαγγελία.
0: Γεια σου Ευαγγελία, από πού τηλεφωνείς?
1: Από Ήλιον.
0: Από Ήλιον, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Άλλη μία. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο, το έχω το βρει κάτι.
1: Καμπανή.
0: Όχι. Είναι ο Πάνος Γιάμος. Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε να κερδίσετε πακέτο κόμπο Pizza Fan. Έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ποιος είναι?
2: Αντώνης.
0: Τι κάνεις?
2: Τώρα καλά.
0: Α, γιατί τι είχες πριν?
2: Το σήκω στο τηλέφωνο γι' αυτό.
0: Δεν ήσουν καλά μέχρι να σηκώσουμε το τηλέφωνο? Τέλειο.
2: Ναι, μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, 1, 2, 3 και... Για πες.
2: Ναι, αυτό δεν είναι και όμως.
0: Άλλη μία, περίμενε άλλη μία. Ψιλοκαινούριο.
2: Ήταν ένα δίσκο, το ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Από τι
0: έτσι λέγεται. Γεια σου, ναι. Αντώνη μου, φιλάκια. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Ευτυχία.
0: Ευτυχία μου. 1, 2, 3 και... Άλλη μία, περίμενε. Όχι.
3: Το ξαναβάζεις άλλη μία, συγγνώμη.
0: Μέχρι δύο γίνεται αγάπη μου, μέχρι δύο. Άντε ρε. Απίστευτο, δεν το κατάλαβα κι εγώ. Πότε πήγαμε με αυτό, Το 8, τρίτη θέση.
3: 6.
0: Το 8, τρίτη θέση είχαμε πάρει, ε. Απίστευτο. Γεια σου, ευτυχία μου, φιλάκια.
3: Χαιρετώ, γεια.
0: Θα μπορούσα να παίξουμε μέσα τραγούδι μόνο με Eurovision σήμερα. 2-11-779-31, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Γεια, πώς σε λένε?
4: Κώστα.
0: Κώστα, 1, 2, 3 και...
4: Άλλη μία.
0: Ναι.
4: Οπό, Φουρέιρα.
0: Θέλουμε τίτλο. Φιλάκια, γεια. 2-11-779-31. Έλα παιδιά τώρα, Pizza Fan, πάμε. Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
5: Καλά εσείς?
0: Πώς σας λένε?
5: Μαρία.
0: Μαράκι, τι κάνεις?
5: Καλά, καλά, οδηγώ.
0: Οδηγείς, 1, 2, 3 και... Έλα, εντάξει τώρα.
5: Θεοδωρίδου, ένα σπίτι καίγεται.
0: Έτσι.
5: Παίρνει ζωή φωτιά.
0: Παίρνει ζωή μου φωτιά. Κρίμα που σ' αγάπησα, δεν αξίζει σου θέμα. Μαρία, σου είναι εύκολο να έχουν στείλει τα στοιχεία σου στο Viber?
5: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, θα περιμένουμε.
5: Το
0: όχι, όχι, στο Σφαίρα.
5: Ωραία, έγινε, έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε,
5: ναι,
0: γεια. Συνεχίζουμε. 2-11-779-31. Έχουμε δωρεπιταγή μουστάς αξίας 60 ευρώ για να πάρετε τα πάντα από Pet Shop Μουστάς. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει και ενημερωμένο κτηνιατρικό φαρμακείο με φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές για το αγαπημένο σου κατοικίδιο. Πάμε να παίξουμε για αυτή τη δωρεπιταγή. Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Ειρήνη.
0: Ειρήνη. 1, 2, 3 και...
6: Άλλη μία φορά.
0: Ναι, άλλη μία. Το ξέρω, ε. Είναι, είναι dance μετά. Ή μπαλάντα.
7: Είναι όχι, είναι
0: μπαλάντα. Για πες.
1: Φέρεις.
0: Ωραία. Κομματάρα. Θα δούμε. Ευχαριστούμε, φιλάκια.
1: Ευχαριστώ.
0: 2-11-779-30. Δεν πάμε να δώσουμε και αυτό το δώρο, παιδιά. Ναι, γεια σας. Ναι.
8: Ναι.
0: Γεια σας.
8: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Από πού τηλεφωνείς και πώς σε λένε?
8: Αυτή τη στιγμή από Κηφισό και με λένε Βικτόρια.
0: Βικτόρια, τι ωραίο όνομα. Πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Έλα, το βρήκα.
8: Δεν ξέρω.
0: Έλα μωρέ τώρα. Πώς.
8: Το δισκοτέκ Ρουβάρ.
0: Περίμενε. Για βάλ' το άλλη μία. Κοντά είναι. Δεν λέγεται στο τραγούδι. Πάμε. Πώς λέγεται το τραγούδι? Πώς.
8: Το δισκοτέκ.
0: Α, είναι Disco Girl. Ναι, αγάπη μου. Ναι, αλλά τώρα. Αφού βρήκε όμως. Ναι, εγώ το δίνω το δώρο. Μπράβο σου! Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Δυνάμωσε. Για το δώρο. Δυνάμωσε.

0: Αντεκδότο.
1: Το ανεκδότο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού. Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Μούρτα μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην ERCO κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας ERCO My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα ERCO My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Τρεις Ευγενείδες.
13: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Σύση Ρούμπο.
15: Χάρη Χιώτη.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρο Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
19: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
20: οχ,
19: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Τα λόγια είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2, εδώ παρέα μέχρι τις 8, είναι απόγευμα Παρασκευής, είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε ωραία παρέα για ακόμη μία ωρίτσα. Ο Δουλευταράς είναι εδώ παρέα μας, θα βρεις πολλούς επαγγελματίες, πιο πολλούς από όσους φαντάζεσαι, διότι εκεί θα είναι και άμεσα διαθέσιμοι, θα έχουν και αξιολογήσεις πάρα πολλές, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιο θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταράς app για να ησυχάσεις και να φτιάξεις οτιδήποτε θέλεις μέσα στο σπίτι σου, στο κατάστημα, στο γραφείο, στην επιχείρηση ή οπουδήποτε. Λοιπόν, αύριο έχουμε νέα σελήνη στον Ταύρο. Και σας έλεγα χθες προχθές ότι είχα δει ένα TikTok βίντεο και λέω, ρε παιδί μου, τελικά η παραπληροφόρηση είναι στην καθημερινότητά μας κάθε δευτερόλεπτο. Σε όλα τα site σήμερα αυτή η νέα σελήνη δίνεται ως ευνοϊκή. Και εγώ στο TikTok που σας έλεγα χθες, το έλεγα προχθές, δεν θυμάμαι που το έλεγα στον Νικόλα, ότι είχα μάθει για τα χειρότερα, ότι φέρνει μαυρίλα μέχρι και πένθος και δεν ξέρω και εγώ τι. Και λέει τώρα εδώ ότι όχι μόνο λέει είναι ευνοϊκή, αλλά φέρνει τύχη για νέα ξεκινήματα. 16 του Μάη ανοίγει ένα αισιόδοξο κεφάλαιο για κάθε μέλλον. Έχουμε νέα σελήνη στον Ταύρο. Εγώ που έχω σελήνη στον Ταύρο, παίζει να σημαίνει και κάτι ακόμη. Δηλαδή ότι θα κάνω νέο ξεκίνημα στο CNN. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι ιδανική για να θέσουμε νέους στόχους, να τους επικοινωνήσουμε με θάρρος και πίστη, να ενηρευτούμε χωρίς όρια, να πάρουμε νέες αποφάσεις, να αφήσουμε πίσω παλιές συνήθειες, συμπεριφορές και αυτά. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ σχεδόν όλα τα ζώδια. Θα πάω κατευθείαν στον τοξότη. Συγγνώμη που παρακάμπτω τους υπόλοιπους, αλλά καταλαβαίνετε. Οι τοξότες που με ακούνε, ας δυναμώσουν λίγο. Στον τομέα της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της εργασίας. Πού είναι ο Νικόλας, να του πω ότι ξεκίνησε διατροφή. Πραγματοποιείται η νέα σελήνη. Ρε Σιέρη, και εσύ γελάς με αυτό.
1: Γελάω πως το λες.
0: Που ξεκίνησε διατροφή. Ξεκίνησε διατροφή. Είναι αυτή η μέρα από το 2018 που είναι καθημερινότητα πλέον. Λοιπόν, θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε όσοι τομείς της ζωής μας μας προκαλούσαν ανασφάλεια ή ασφυξία, τώρα μπαίνουν τα θεμέλια για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ μεγάλο και γενικά πηγαίνει καλά αυτό. Κάτσε να δω ποια ζώδια ευνοούνται πάρα πολύ. Σελήνη, Ταύρο θα γράψω στο Google, μισό λεπτάκι, δεν μπορεί, κάποια ζώδια θα είναι πιο... Λοιπόν, φέρνει νέα, ποια τα ζώδια λέει που αφήνουν πίσω ότι τα κρατούσε στάσιμα. Λοιπόν, για να δω ποια ζώδια είναι αυτά. Είναι ο Κριός, ο Ταύρος, ο Δίδυμος, ο Καρκίνος, ο Λέων, αν τα έχει όλα. Αν τα έχει όλα. Όχι, εγώ θέλω συγκεκριμένα, θέλω επιλογείτε. Επιλογή ζωδίων. Τα τρία ζώδια που θα κάνουν μια νέα αρχή με τη νέα σελήνη στον Ταύρο. Για να δω ποια είναι αυτά. Είναι ο Ταύρος, βεβαίως. Παρθένος, εγώ καιρός. Μάλιστα, δεν είμαστε μέσα. Τέλος πάντων. Ένα άρθρο τα πολλά, δεν είναι κάτι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα χωρίς πλάκα, όλα τα ζώδια ευνοούνται από αυτή τη σελήνη αύριο. Έχουμε τη νέα σελήνη στον Ταύρο. Ελπίζουμε και ο Ακύλας το ίδιο. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι ο Ακύλας. Για να δω. Πότε γεννήθηκε το παιδί αυτό. 11 Φλεβάρι, τι είναι. Είναι 11 Φλεβάρι, είναι υδροχός. Γιατί τα ψαράκια που η κόρη μου είναι 6 Μάρτη είναι ψαράκι, αλλά λογικά θα είναι από τις 20-21 και μετά. Άρα, ναι, λογικά είναι υδροχός. Υδροχός, ε. Α, ναι, το λέγαμε στο view. Είναι και το ίδιο με την Παπαρίζου που είχε πάρει την πρώτη θέση. Εμείς τώρα κατάλαβες. Τα συνδέουμε όλα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την νέα σελήνη στον Ταύρο. Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζώζεφιν και τι κάνει αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον σφαίρα 102,2.

Είναι η Ρία Ελληνίδου και το εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Τώρα μπήκα στο Χάσδακ απογευματινό. Δεν είχα μπει γιατί όταν μπήκα στην αρχή της εκπομπής γύρω στις 5 και κάτι, 5.30, δεν είχε εμφανιστεί κανένας από το παρεάκι στο Χάσδακ απογευματινό και λέω δεν θα είναι εδώ. Και τελικά είναι εδώ. Είναι η Βάσο, είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν. Τι λέει, φέρτο μας Ακύλα, φέρτο. Ναι, θα το φέρει ο Ακύλας από ό,τι καταλάβαμε. Μας κατσικώθηκε η Αυστραλία. Καλά είδα τώρα παιδιά κάτι, πέθανα πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά σχολιάσαμε στο Real View προχθές. Σήμερα είναι Παρασκευή. Το σχολιάσαμε χθες. Γιατί την Τετάρτη που έγινε, όχι, όταν έγινε το Τυρκουάζ Χαλί της Eurovision. Άρα τη Δευτέρα νομίζω το σχολιάσαμε. Ωραία, λοιπόν. Και επειδή Φιλανδία ακούστηκε και το είχε φέρει ως ρεπορτάζ και η Ζαρίφη στον Μποτζόρνο ότι δεν μιλούσαν στις κάμερες η Λίντα και ο Πέτε, που είναι η συμμετοχή της Φιλανδίας φέτος. Και γενικά σχολιάσαμε ότι ήταν απρόσιτη και λίγο έτσι πιο απόμακρη και αυτά. Και το αναπαρήγαγε αυτό το απόσπασμα του Real View το Z News στο Instagram και έχει σχολιάσει η Λίντα από κάτω, η τραγουδίστρια της Φιλανδίας, και μας κράζει γιατί νομίζει ότι πραγματικά λέμε κάτι άσχημο. Λέει, δεν μιλάω ελληνικά, καταλαβαίνω ότι λέτε πολύ άσχημα πράγματα για μένα. Και μόλις το είδα, παιδιά, ότι έχει σχολιάσει η τραγουδίστρια της Φιλανδίας το απόσπασμα του Real View στο Z News. Πραγματικά, δηλαδή τι άλλο είναι από τώρα. Και θέλω να τις γράψω ότι δεν έχουμε πει κάτι κακό. Ίσα-ίσα καλή επιτυχία, good luck. Δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό, δηλαδή, πραγματικά. Γιατί εμείς μάθαμε, όπως το γράφει και η Λίντα στο σχόλιο, ότι με τον Ακύλα μια χαρά τα πάνε και βγάζουν και φωτογραφίες μαζί και βίντεο και χάρηκαν πάρα πολύ και οι δύο μαζί στην πρόκριση του ημιτελικού. Προκρίθηκαν και οι δύο χώρες στον τελικό της Eurovision και αγκαλιάστηκαν και αυτά. Δηλαδή, το ζούμε και λίγο μόνοι μας. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι εμείς εδώ που λέμε: α, είστε φαβοροί, είστε πρώτοι στα στοιχήματα. Όχι, εμείς είμαστε. Είναι λίγο το παιχνίδι της Eurovision και επειδή περνάμε δύσκολα σαν χώρα, έχουμε τώρα την Eurovision λίγο να ελαφρύνουμε το κλίμα και έτσι το ζούμε λίγο παραπάνω. Αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, μισό λεπτάκι. Ήθελα να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ. Η Novibet είναι καθημερινά εδώ παρέα μας και έχουμε και το 3-on-3 Road to Glory της Novibet, το οποίο είναι κάτι που δεν θέλεις να χάσεις. Πολύ θέαμα, elite καλεσμένοι από τον κόσμο του NBA και όχι μόνο, το original τρόπαιο του NBA Fan Challenges και πάρα πολλές εκπλήξεις ακόμη σε περιμένουν. 16-17 Μαΐου, αύριο και μεθαύριο, στην πλατεία Κοτζιά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερες πληροφορίες roadtoglory.gr. Να βάλουμε ένα παλιό Νατάσα. Νατάσα Θοδωρίδου. Τι να βάλουμε από Νατάσα όμως? Κάτι έτσι. Να βάλουμε ένα άστα όλα και έλα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
2: Τι θέλουμε, χαρτί?
1: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
3: Σωστά.
1: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
2: Ακόμα κάνω την πράξη.
1: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι τουρμπούβαλος.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Σφαίρα 102.2. Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση?

0: από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
2: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyper Desmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
2: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον, Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751 06 500.
2: Σημειώνεις επιτυχία.
3: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί ναυπλίου. 2752 0 44 100.
4: Μάνα σου για μένα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Ο Γιώργος Κοκοσέος από το Παρέα στον Σφαίρα και ο Καθρέφτης. Και αυτό το επεισόδιο πάρα πολύ ωραία. Γενικά μπείτε στο YouTube του Σφαίρα, αν έχετε χρόνο, αν έχετε θέλετε να χαλαρώσετε, να βάλετε ένα κρασάκι, να πιείτε ένα καφεδάκι, ό,τι θέλετε. Και γενικά να το βάλετε και στην τηλεόραση. Και να μπείτε στο YouTube του Σφαίρα 102.2 και να απολαύσετε όποιο επεισόδιο Παρέα στον Σφαίρα θέλετε. Και θα σας κάνει έτσι να χαλαρώσετε, να περάσετε ωραία, να τραγουδήσετε με την ψυχή σας, να αφιερώσετε τραγούδια ενδεχομένως. Τώρα, εάν έχετε σκοπό να φύγετε μέχρι 30 Ιουνίου, θέλω να σας πω ότι αν έχετε σκοπό να πάτε από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, έως 30 Ιουνίου έχετε πάρα πολλά προνόμια. Καταρχάς έχετε 10% έκπτωση κουπόνι για τις αγορές σου σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β και την ευκαιρία να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ, πάρα πολύ ωραία, και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Απλά μπορείς να παραλάβεις το κουπόνι σου από τα check-in της Ιμπέρια. Τα φιλαράκια μου, οι φίλοι μου στο hashtag απογευματινό στο X μου έχουν ζητήσει τραγούδι και συγκεκριμένα κάνει παράπονο ο Νίκος. Ο Νίκος είπε στη Βάσο να μου ζητήσει Δέσποινα Βανδύ κάτι από τα παλιά και η Βάσο μου ζητάει το Έλα από Δέσποινα Βανδύ. Θέλω εδώ κάπου να διευκρινίσω ότι και εσύ Νίκο μου να μου το ζητούσες, πάλι θα το έβαζα το τραγούδι. Και γενικά παραπληροφορείς. Παραπληροφορείς. Αυτό θέλω να σου πω. Παρ' όλα αυτά να περάσεις ωραία την Κυριακή. Είδες τη μεγάλη καρδιά είμαι εγώ. Λοιπόν, ο Ακύλας αύριο διεκδικεί την πρώτη θέση στην Ευρώπη και όχι μόνο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, στη Eurovision. Όπως και η Κύπρος μας επίσης διεκδικεί την πρώτη θέση, γιατί όταν πηγαίνεις σε αυτό το διαγωνισμό, σίγουρα την πρώτη θέση θέλεις. Από εκεί πέρα μπορείς να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Θέλεις να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Απολαμβάνεις το ταξίδι. Αυτό είναι μια τεράστια εμπειρία και όλοι όσοι το έχουν ζήσει από κοντά, αυτό το ίδιο λένε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα. Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Είμαι η Ελίνα Παπίλα και κάναμε πολύ ωραία παρέα από τις 5 έως τώρα. Σας αφήνω με Δέσποινα Βανδύ και Έλα για τους φίλους μου εκεί στο X, στο hashtag απογευματινό. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ήρεμο, ξεκούραστο και γενικά να χαμογελάτε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την

0: του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και ορίς ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Σφαίρα.
3: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Ο Σφαίρα θυμάται. Ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 8:30.
2: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
5: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
4: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
5: Καναπές,
4: θα μου πει.
5: Καναπές θεία. Καναπές,
4: θα μου ξαναπεί.
5: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
4: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
5: Καναπές θεία. Καναπές.
6: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
9: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
10: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
2: Στο κόκκινο παλόνι κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό έως το Σάββατο.

0: στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Σφαίρα. Στο σπίτι με μόνη.

τα κλειστά και στο σκοτάδι περιμένω κάποιο σημάδι από σένα και πεθαίνω μάτια θολά και το τηλέφωνο χτυπάει.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
9: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
10: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
11: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη.

0: Και αυτό.
1: Ήρθαν χέρι λιωκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
2: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: απλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
6: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
8: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
7: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
8: Καναπές,
7: θα μου πει.
8: Καναπές θεία. Καναπές,
7: θα μου ξαναπεί.
8: Καναπές, θεία. Άστορε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
7: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
8: Καναπές, θεία. Καναπές.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Σφαίρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Σφαίρα.

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια γωνιά.

χαμένη στις αγάπης το πεδίο. Και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

0: αέρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
10: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

έρχεται και καταγράφει. Κανείς δεν θα με καταλάβει. Λοιπόν, γεμάτος από λάθη πάθη.

0: καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Είναι βαρύ το φορτίο που σήκωνω, μα θα τα αντέξω όσο και να χάσω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Πρωινά Καρδάσια. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.